αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Θα μου θυμίσει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη μύτη, πού είναι η επανομή? Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
2: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
1: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness, για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
2: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
1: Άρα, λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
3: Απόψε, λέω, να κάνουμε ένα πάρτι.
1: Λέει, ξέρεις πόσο καλύτερα θα νιώσεις μετά?
4: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
1: Λοιπόν,
5: πληρώνεις γι' αυτό?
1: Ναι, είτε πληρώνεις 35 ευρώ.
5: Ω, Παναγία.
1: Το άτομο.
5: Και μιλάμε για πράφετ.
1: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να.
6: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξεις τη μοναξιά εξαιτίας.
2: Γιατί έχεις μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνεις κέρατο.
3: Τι γιντροπή δεν βλάπτει, θα σας λέγαμε.
2: Άσε, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του. Ρε, είστε σοβαρές.
4: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
2: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας, πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου, γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
5: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
2: Για πες του.
6: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες στη δικιά μου, γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
7: Ευχαριστώ για τα αποσπάσματα.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Shine bright like a diamond.

0: Ζούνα 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
2: Το έχω κάνει.
1: Ναι.
2: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
3: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
1: Το πρόβλημα.
2: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
2: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
5: Περιμένω πώς και πώς.
1: Ναι.
2: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
6: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
1: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
2: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
7: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
1: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
2: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
8: Και πάω.
2: Άιντε. Προδότη.
9: Έχουνε μπιφ.
10: Έχουνε μεγάλο πολύ.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
2: Έλα ρε Έλενα. Όχι, την καταλαβαίνω.
1: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
3: 3, 2, 1, πάμε.
2: Κλείνουμε. Ναι, το δικό μου το χωρισμό.
3: Oh, shit. Δώσω μια απάντηση στην τύχη.
2: Ήταν μέσα στο 2025.
4: Κόρη, μην κάνεις το βάρδουλο να πάρεις.
2: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
3: Μας έδωσε μπόνο.
5: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
2: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
6: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
2: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβα.
7: Εγώ δεν ψάχνω. Κανένα ναι. Με ψάχνουνε. Μα έχουμε τρελαθεί.
2: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη.
5: Έχεις ουφ.
2: Έχω 50.000.
8: Τέλεια είμαι, δεν μπορώ.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Η ώρα είναι 6.30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
1: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο καθημερινό μας ραντεβού εδώ στις 7. Βασίλης και Αναστασία, πρωινό Velvet.
5: Ωραία Τετάρτη. Έτσι. Μύρισε Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα.
4: Έτσι είναι.
5: Ωραία και εμείς μέχρι τις 11. Να είστε κι εσείς στην παρέα μας γιατί τα έχουμε όλα.
4: Παιδιά, έχουμε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Έχουμε φοβερούς διαγωνισμούς και δώρα.
5: Έτσι και κοσμήματα και στρώμα.
4: Πάμε να απολαύσουμε Black, Mariah Carey και Aretha Franklin. Και όταν επιστρέψουμε, ταυτότητα σημερινή ημέρα.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. Long, long 96,8 Velvet.

0: Η τεράστια και μοναδική Aretha Franklin. Respect, εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Πάμε να δούμε ταυτότητα ημέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη 9 του Σεπτέμβρη και λέμε χρόνια πολλά στον Ιωακήμ.
1: Αχ, να σε χαιρόμαστε.
0: Ιωακημία.
1: Πολύ ωραία ονόματα.
0: Είναι Διεθνής ημέρα Σουντόκου.
1: Και γιατί όχι.
0: Και Διεθνής ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις.
1: Παιδιά. Κι όμως συμβαίνει.
0: Κι όμως συμβαίνει, όντως. 1886, σαν σήμερα, υπογράφεται η Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων. Είναι η πρώτη διεθνή συμφωνία για την πνευματική ιδιοκτησία και η βάση για όλες τις κατοπινές.
1: Μάλιστα.
0: Το 1984 ενοποιούνται η χωροφυλακή και η αστυνομία πόλεων και δημιουργείται η Ελλάς.
1: Ναι.
0: Το 1922.
1: Η δικιά μας. Η ένστολη αρχή.
0: Η ένστολη αρχή. Ήταν παλιά οι χωροφύλακες και οι αστυνόμοι. Υπήρχε ένας διαχωρισμός.
1: Ευχαριστούμε για όλα.
0: Για ποια όλα.
1: Τους τοπικούς που ξέρω, ρε παιδί μου. Για την προστασία.
0: Το 1922 έρχεται στη ζωή ο Μανώλης Γλέζος, ο γνωστός αυτός αντιστασιακός, ναι, και πολιτικός εννοείται, Έλληνα, και συγγραφέας. Ενώ το 1960 έρχεται στη ζωή ο Χιου Γκραντ.
1: Αχ, τι μπούφος ήσουν κι εσύ.
0: Τι ρομκόμ, ναι, αλλά τα πήγε πολύ καλά στις ταινίες.
1: Ναι, αλλά στη ζωή του τα έχει κάνει σκατά.
0: Τα έχει κάνει. 1976 φεύγει τη ζωή ο Μάο Τσετούγκ, Κινέζος κομμουνιστής ηγέτης και ιδρυτής της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Ενώ το 2019 φεύγει τη ζωή ο λατρεμένος, αγαπημένος, ένας και μοναδικός Λαυρέτης Μαχαιρίτσας.
1: Τι κλάμα έχω ρίξει για αυτόν τον άνθρωπο.
0: Στεναχωρήθηκα
1: πάρα πολύ. Στο στούντιο το έμαθα όταν ήμασταν. Ναι, ναι. Πω. Μας λείψει πολύ.
0: Λοιπόν, έχουμε Rihanna με Only Girl, Mike Oldfield με To France και Cardigans My Favorite Game για να ακούσουμε τις αγαπημένες μας αστρολογικές προβλέψεις.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Cardigan στο υπέροχο My Favorite Game και πάμε στις αγαπημένες μας αστρολογικές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου, μία μέρα που φέρνει μια ενέργεια που μας καλεί να κινηθούμε με περισσότερη επίγνωση, χωρίς να χάσουμε όμως τον αυθορμητισμό και την αισιοδοξία μας. Αναλυτικά για τους κρυούς, η Τετάρτη σας βρίσκει αποφασιστικούς και έτοιμους να πάρετε πρωτοβουλίες. Τα βράκια, η μέρα σας καλεί να κινηθείτε μεθοδικά και να αφήσετε το άγχος των άλλων να επηρεάσει τις δικές σας αποφάσεις. Για τους διδύμους, η επικοινωνία βρίσκεται στο επίκεντρο της ημέρας σας. Καρκινάκια, σήμερα χρειάζεται περισσότερη συναισθηματική ισορροπία από εσάς. Για τους λέοντες, η μέρα ενισχύει την αυτοπεποίθησή σας και σας θυμίζει πόσα μπορείτε να πετύχετε όταν εμπιστεύεστε τις δυνατότητές σας. Για τους παρθένους, η πρακτική σας σκέψη σας βοηθάει να ξεχωρίσετε σήμερα τι αξίζει πραγματικά το χρόνο και την ενέργειά σας. Ζυγή, η Τετάρτη φέρνει στο προσκήνιο τις σχέσεις και σε βοηθάει να καταλάβεις ποιοι άνθρωποι πραγματικά στέκονται δίπλα σου. Σκορπιοί, έχεις έντονη διαίσθηση σήμερα και μπορείς να αντιληφθείς πράγματα που οι άλλοι δεν λένε ξεκάθαρα. Για το τοξότη, η ανάγκη σου για ανανέωση γίνεται πάρα πολύ έντονη σήμερα. Εγώ και ρε, η Τετάρτη σε καλεί να συγκεντρωθείς στους στόχους σου και να μην αποσπάσεις από μικρές καθυστερήσεις. Υδροχοάκια, η Τετάρτη ξυπνάει την ανάγκη σου να κάνεις κάτι διαφορετικό. Και για τα ψαράκια μας τέλος, η διέστησή σας είναι ιδιαίτερα δυνατή για σήμερα και μπορεί να σας οδηγήσει σε σωστά συμπεράσματα.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάμε να κλείσουμε το πρώτο μας σημείωρο.
2: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι!
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει!
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει!
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει!
3: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
4: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
2: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει.
5: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
6: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
7: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
8: Hey, the best hits ever.
7: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
0: Εδώ είμαστε και ξέρεις ότι στα Lidl θα βρεις φρέσκο ποιοτικό κρέας σε πάρα πολύ καλή τιμή. Και γιατί το πετυχαίνουν αυτό?
1: Γιατί προμηθεύονται καθημερινά φρέσκο κρέας απευθείας από τους παραγωγούς με τους οποίους συνεργάζονται και έτσι πετυχαίνουν την καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ιούς Καπάλτης στο υπέροχο Someone You Loved εδώ στο πρωινό Velvet. Και εμείς οι Έλληνες την αγαπάμε πολύ τη Μούτζα.
1: Ναι, εξαιρετική.
0: Γιατί, παιδιά, δεν το γνώριζα, εγώ το διάβασα χθες και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Τέρμα το Μούτζωμα στην οδήγηση.
1: Καλά, ναι, αυτό έχει πάρα πολύ.
0: Αλήθεια,
1: ναι, έχει καιρό, είναι παράνομο.
0: 150 ευρώ το πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 40 μέρες.
1: Ναι, ρε, εσύ, δηλαδή μας έχετε πάρει όλες τις χαρές στην οδήγηση.
0: Ναι, δεν λέει υπάρχει τιμό κατάλληλο για κάθε μούτζα, λέει. Χρειάζεται όμως μια σημαντική διευκρίνηση ότι το περιστατικό αξιολογείται, λέει, από το αρμόδιο όργανο. Του τεστ, δηλαδή, ότι αν σε δει, ας πούμε, παράδειγμα, στο νομικό σου.
1: Να μουτζώνεις.
0: Μπορεί να σου ρίξει το πρόστιμο το, ή μπορεί και να μην σου το ρίξει.
1: Αυτό όμως αρχίζει λίγο να γίνεται ενοχλητικό, γιατί οι ένστολες αρχές βλέπουν και ό,τι να είναι μερικές φορές.
0: Ισχύει, indeed.
1: Δηλαδή τώρα είναι ο λόγος σου ενάντια στο δικό μου. Εγώ δεν μουτζώσα. Ενά, μουτζώσατε. Μα δεν μουτζώσα τώρα. Εγώ με το στανιό να έχω μουτζώσει. Ναι, αλλά το χέρι σας ήταν σε τέτοιο αυτό.
0: Ναι,
1: μα
0: ναι,
1: δεν ήταν. Έκανα έτσι. Τεντώθηκα. Δεν μουτζώσα.
0: Εγώ δεν έφαγα κλείσει στην Αθήνα με το μηχανάκι.
1: Ναι.
0: Εγώ ζω εδώ, το μηχανάκι μου είναι εδώ.
1: Δηλαδή τώρα και αυτό έχει λίγο. Κάποια άλλη αρχή να ελέγχει αυτήν την αρχή για να μην αρχίσουμε τα ναρκωτικά.
0: Εντάξει.

0: Λάουρα και Γκλώρια, εδώ στο πρωινό Velvet της Τετάρτης.
1: Λοιπόν, διαβάζω και μαθαίνω για ποιο λόγο δεν θυμόμαστε απολύτως τίποτα από τα πρώτα χρόνια της ζωής μας. Εντελώς όμως, σαν να έχουν διαγραφεί ολοσχερώς. Είναι ένα καθολικό φαινόμενο, ονομάζεται στην ψυχολογία και στην ευρωεπιστήμη παιδική αμνησία. Και για πάρα πολλά χρόνια αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα ενίγματα του ανθρώπινου μυαλού. Για πάρα πολλά χρόνια η επικρατούσα θεωρία υποστήριζε ότι τα μωρά απλώς δεν διαθέτουν την εγκεφαλική ετοιμότητα να σχηματιστούν αναμνήσεις.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, η σύγχρονη επιστήμη τελικά μας απαντάει, μας εξηγεί ότι όλα είναι ένα ψέμα, ένας μύθος. Τα βρέφη εννοείται θυμούνται, λέει, και πρόσωπα και φωνές και συνήθειες. Το πραγματικό ερώτημα λοιπόν δεν είναι γιατί δεν δημιουργούμε αναμνήσεις στα πρώτα χρόνια, αλλά γιατί τις χάνουμε στην πορεία. Και εννοείται η βασική και πιο σημαντική απάντηση που πρέπει να γνωρίζετε είναι σε μια διαδικασία που ονομάζεται νευρογένεση. Δηλαδή, όταν είμαστε κούτσικα τόσο δά, και μέχρι και την πρώτη παιδική ηλικία, ο υπόκαμπος που είναι εδώ μπροστά, η δομή του εγκεφάλου, που είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία και την αποθήκευση των αναμνήσεων, αναπτύσσεται με συγκλονιστικούς ρυθμούς.
0: Και δεν έχει χρόνο να αποθηκεύσει μνήμες.
1: Ναι, εκατομμύρια νέοι νευρώνες γεννιούνται καθημερινά και ενσωματώνονται στα ήδη υπάρχοντα δίκτυα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτή η ραγδαία παραγωγή νέων κυττάρων, αν και απαραίτητη, γιατί μαθαίνουμε όταν είμαστε. Καλό θα είναι να μαθαίνετε και λίγο πιο μετά όταν είστε. Έχει έναν απόφευκτο τίμημα. Αυτοί οι νέοι νευρώνες εισβάλλουν στα ευαίσθητα κυκλώματα του υποκάμπου. Τα αναδιοργανώνουν, σαν τη μάνα σου που έρχεται επίσκεψη στο σπίτι σου και σου κάνει τα ντουλάπια της κουζίνας, τα φέρνει βόλτα, όλα έτσι όπως θέλει εκείνη.
0: Ναι.
1: Οι κατσαρόλες κάτω δεξιά βολεύουν καλύτερα. Τις είχες πάνω αριστερά, θες να μαγειρέψεις, πώς θα τις πάρεις. Όλο. Και στην ουσία συνεχίζει αυτή η αναδόμηση. Κάνει ένα reset στον εγκέφαλο και φεύγουν τα παλιά για να μείνουν τα καινούργια.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν θυμάστε τι έχει φάει χθες.
0: Μάλιστα. Ωραίο.
1: Τι σου είναι ο εγκέφαλος, άνθρωπος.
0: Φοβερό.
1: Δηλαδή, όσοι έχετε, είστε εξαιρετικοί.
0: Μπράβο σας. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑ πια ΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
4: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
9: Αγάπη, δεν μπορώ.
8: Έλα, λίγο ακόμη, το έχουμε.
10: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
11: Τα αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
12: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και κερασιές, ή Ισλανδία.
13: Αλλά μόνο καλό. Με τέτοιο κρύο, ποτέ να πας χειμώνα?
11: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
12: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
11: Α, λόγω της έκθεσης, ε!
12: Όχι, λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
9: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικερ, αλλάζει το σπίτι.
15: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
16: Η ώρα είναι 8. Χορηγός της ώρας, η Nutravit Premium Brand.
17: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
18: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
19: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε δεύτερη ώρα πρωινό Velvet, Βασίλης και Αναστασία, ακριβώς στις 8.
1: Καλημερούδια στο Σάκη, τη Γιώτα, τη Δώρα, την Άννα, το Γιάννη, το Γιώργο, τον Αλέξανδρο, τον Κωνσταντίνο και την Ιωάννα.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στην περιφερειακή, ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά. Προβλήματα λίγο μετά την Νεάπολη, από ό,τι βλέπω και, και εννοείται κλασικά εδώ πέρα Τριανδρία Τούμπα, όπως σημαίνει και από την απέναντι μεριά το ίδιο. Να πούμε ότι σήμερα το βράδυ πάλι θα κλείσει περιφερειακή και στα δύο ρεύματα.
1: Ναι.
0: Από τις 11 μέχρι τις 5 το πρωί, οπότε να είστε προετοιμασμένοι να το γνωρίζετε. Έχουμε αυξημένη κίνηση κυρίως στους κεντρικούς δρόμους, δηλαδή από ό,τι βλέπω τη Σιμισκή και Εγνατία και γενικότερα εκεί και κάθος Μίκη Θεοδωράκη, όπως και επίσης πηγαίνοντας δυτικά. Γνωστές διασταυρώσεις, αλλά βλέπω και μεγάλο εξάδρομο ακριτών τώρα στο Μπελόκι, που έχουμε προβλήματα και στην Μαρίνο Αντίπα και στη Λεωφόρο Δεδροποτάμου και το κλασικό φανάρι στο Ελευθέριο Κορδελιό στην εσωτερική περιφερειακή. Όταν επιστρέψουμε, ασυνήθιστοι τρόποι για να ξεπεράσουμε ένα χωρισμό.
1: Α, ωραίο.
0: Που εγκρίνουν οι ψυχολόγοι.
1: Α, εξαιρετικό.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Juan στο υπέροχο Tainted Love. Εδώ είμαστε στο πρωινό Velvet και Back to School σημαίνει ώρα για ανανέωση. Και αν υπάρχει ένα μέρος όπου η επιλογή γίνεται πραγματικά δύσκολη, αυτό είναι τα Mosaic Stores. Γιατί εκεί οι τσάντες για όλες τις σχολικές ηλικίες θα βρείτε σε απίθανα σχέδια και μοντέρνες, συγγνώμη, σε απίθανα σχέδια και φοβερές τιμές. Τετράδια σε χρώματα και σχέδια που θέλεις να τα πάρεις όλα, μολύβια στυλό και αμέτρητα είδη γραφής για κάθε γούστο.
1: Γιατί εννοείται στα αγαπημένα μας Mosaic Stores δεν ψάχνεις απλώς στα σχολικά μιας τυπικής λίστας. Ανακαλύπτεις όλες αυτές τις επιλογές που θα κάνουν τη σχολική σου χρονιά ακόμα πιο ξεχωριστή. Εννοείται στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνίας στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύοσμο.
0: Ασυνήθιστη τρόπη για να ξεπεράσεις ένα χωρισμό που εγκρίνουν οι ψυχολόγοι.
1: Μακάρι να έχει κομμένα λάστιχα. Και καμένο αυτοκίνητο.
0: Λοιπόν, αντιμετωπίστε το χωρισμό ως μια φυσική πληγή. Ένα τρόπο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ασυνήθιστο. Δώστε στον εαυτό σας τη φροντίδα που θα δίνατε αν είχατε κάποιο τραύμα στο σώμα σας. Δηλαδή, περιποιηθείτε τον εαυτό σας, δώστε χρόνο στην πληγή και έτσι μπορεί να μην λειτουργήσετε λέει, απόλυτα ήρεμα για ορισμένο καιρό, αλλά θα σας δώσει έτσι μια φυσιολογική ροή.
1: Ναι, εντάξει. Τα κομμένα λάστιχα μια χαρά, φυσιολογική ροή είναι.
0: Φτιάξτε μια λίστα λέει χωρισμού. Η μουσική έχει ένα θετικό αντίκτυπο στην ψυχολογία, γι' αυτό μια λίστα με αγαπημένα τραγούδια είναι η λύση, κλειδί για να ξεπεράσει το χωρισμό. Όσο για το ποιο τραγούδι θα επιλέξετε, λέει σύμφωνα με έρευνα που έχει γίνει, ακόμη και πιο λυπημένη μουσική μπορεί να λειτουργήσει ως παρηγοριά.
1: Θα κάνω μια λίστα με τα δικά μου αγαπημένα τραγούδια και θα ξεπεράσω το χωρισμό μου.
0: Έτσι λέει.
1: Και πού με βοηθάει αυτό.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Ναι. Okay, μπουρδα ακούγεται, αλλά okay.
0: Καθαρίστε λέει τα social media. Το μεγαλύτερο πρόβλημα των σύγχρονων χωρισμών είναι πιθανότατα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Μπλοκάρετε τον παντού.
0: Ναι, μην κοιτάζετε παλιές φωτογραφίες, μην βλέπετε τις δημοσιεύσεις κτλ.
1: Ναι.
0: Κάντε γυμναστική.
1: Ναι, δεν υπάρχει κανένας λόγος.
0: Είναι ασυνήθιστο για κάποιους, ας πούμε.
1: Ναι, δεν υπάρχει κανένας λόγος.
0: Βοηθάει όμως, λέει. Βοηθάει πάρα πολύ. Ειδικά η αερόβια, λέει, και η κολύμβηση είναι τρόποι που θα σας κάνουν, λέει, να ξεκινήσετε να μπουστάρετε λίγο τον εαυτό σας.
1: Ζούμπα ξεκινήστε, που είναι και διασκεδαστικό.
0: Και βγείτε ραντεβού με τον εαυτό σας. Αυτό, ναι, είναι συνήθιστο και ωραίο.
1: Ναι.
0: Παράξενο και όμως αντί να επιδοθείτε, λέει, σε έναν χορό ραντεβού με αγνώστους, προτιμήστε να βγάλετε ραντεβού τον ίδιο σας τον εαυτό.
1: Ναι.
0: Μαγειρέψτε για εσάς, ετοιμάστε ένα όμορφο τραπέζι, πάτε μια βόλτα, πάτε ένα σινεμά.
1: Ωραίο, έτσι. Ωραίο.
0: Φερθείτε
1: ωραίο.
0: Φερθείτε στον εαυτό σας σαν να είναι ο καλύτερος σύντροφος.
1: Πρέπει να κάνουμε παρεούλο στον εαυτό μας.
0: Αυτό
1: σημαντικό. Ακριβώς.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ellie Goulding στο υπέροχο Love Me Like You Do εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, τρία είδη συναδέλφων που δυσκολεύουν πάντα την ημέρα στο γραφείο.
0: Για πες, για πες.
1: Η unbearable. Λοιπόν, στο νούμερο ένα.
0: Ναι.
1: Εγώ τα ξέρω όλα. Δεν έχει σημασία με τι ασχολείται. Ποιο είναι το αντικείμενό του. Ποιο είναι το job description. Δεν έχει σημασία καν ποιο θέμα είναι το θέμα συζήτησης. Εκείνος ξέρει, εκείνος θα σχολιάσει. Έχει μια ιστορία να σου πει, έχει μια πληροφορία να φηγηθεί.
2: Παιδί μου,
0: εγώ θα σου πω, ξέρω.
1: Έχω, ναι. εγώ ξέρω αυτό που περνάει. Είχα ένα φίλο που είχε κάνει αυτό και μετά εμένα μου είπε και το. Λοιπόν, και συνήθως αυτές οι αφηγήσεις κρατάνε 89 λεπτά. Καθαρά, όχι μεικτά, καθαρά.
0: Ναι.
1: Στο νούμερο 2, ο συνάδελφος που δεν γνωρίζει τη λέξη όριο. Είναι εκείνος που μπορεί να σου στείλει ένα μήνυμα 22 και 47, με ένα απλό, μια ερώτηση μόνο. Ή ένας που θα στείλει Κυριακή και θα σου πει Δευτέρα ξεκινάτε αυτές τις αναφορές. Για παράδειγμα, που τη Κυριακή ξεκουράστηκε ο Θεός Γιώργο την Κυριακή. Είδε ο Θεός τον κόσμο που έφτιαξε και είπε ωραίος είναι, θα ξεκουραστώ.
0: Δεν είχε mail τότε, δεν είχε τα email.
1: Εμείς Κυριακή απόγευμα, τι αναφορές θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, στο νούμερο 3, ομώνυμα αρνητικός. Για τον συγκεκριμένο συνάδελφο, τίποτα δεν είναι ποτέ αρκετά καλό. Αλλάζεις το σύστημα, γκρινιάζει. Δεν αλλάζεις το σύστημα, γκρινιάζει. Θα πάρεις νέο project, θα γκρινιάξει. Δεν θα πάρει νέο project, γκρινιάζει, δεν μας υπολογίζουν.
0: Μάλιστα.
1: Αλλάξει θα βάψει τους στίχους, βρωμάει. Δεν βάφουν τους στίχους, είναι βρώμικοι. Είναι αυτός ο Μεχμέχ. Και κακώς έχει μόνο 3 παιδιά.
0: Τους έχουμε πετύχει, ναι, υπάρχουν περισσότερα.
1: Εκνευριστικός είναι αυτός που φέρνει στη δουλειά να φάει λαχανάκια βρυξελών και σαρδέλες και τις ζεσταίνει στο φούρνο μικροκυμάτων και βρωμοκοπάει όλος ο διάδρομος.
0: Τρώει μασουλώντα σαν.
1: Σαν μυρικαστικό μέσα στα αυτιά μας.
0: Ναι.
1: Επιλέγει να αφοδεύσει, να εκενώσει όλες τις ανάγκες από όλες τις ζωές, σε όλα τα παράλληλα σύμπαντα, μέσα στη λεκάνη της τουαλέτας. Πάλι, αν είναι μέσα.
0: Ναι.
1: Χωρίς να πατήσει το καζανάκι. Έρχεται εδώ και ξαπλώνει στον καναπέ, στον κοινόχρηστο χώρο, βγάζει παπούτσια, βγάζει κάλτσες και σου λέει θα κάνω τη μεσημεριανή μου σιέστα. Κάθεται στο, ανοίγει στο ασανσέρ να πας από τον πρώτο στο δεύτερο και τον πετυχαίνεις μέσα να αλλάζει μπλούζα. Γιατί όχι. Γιατί, δεν κατάλαβα. Γιατί όχι. Και δεν θέλω να πω κι άλλα.
0: Μην πεις άλλα.
1: Δεν θέλω να πω. Δεν θέλετε κι εσείς να πω άλλα.
0: Όχι, όχι. Πάμε να ακούσουμε μερικές διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο. Τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
5: Ναι,
4: το ξέρουμε.
5: Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
9: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
10: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
2: προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
11: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
12: Τσεκ.
11: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
13: Τσεκ.
11: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
12: Και αυτά τσεκ.
11: Ντοσιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
13: Τσεκ.
11: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
14: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
12: Σχολικά, τσεκ.
15: Σχολείο
14: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
16: Η ώρα είναι 8:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
17: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
18: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
19: Στον leader της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
18: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
20: Hey, the best hits ever. Hey, oh, oh. 96.8 Velvet.
21: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Έχει τεράστια σημασία, παιδιά, που από πού προμηθευόμαστε φρούτα και λαχανικά, γιατί πρέπει να βρίσκουμε τη φρεσκάδα και τη γεύση και την ποικιλία που θέλουμε συνεχώς. Και αυτοί ακριβώς στη σιγουριά θέλουν να προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή σε πάνω από 130 κωδικούς φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα.
1: Γι' αυτό τα αγαπημένα μας Lidl μας δίνουν full εγγύηση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν δεν μείνουμε 100% ευχαριστημένοι, τα Lidl μας επιστρέφουν την αξία τους στο full, γιατί ο ποιος ξέρει από φρεσκάδα, μπορεί και να την εγγυηθεί.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet.

0: Έντο Τζον, Dua Lipa, Cold Heart και η καρδιά της πόλης εννοείται χτυπάει στην ΔΕΘ εκεί που το Basil Bar από την Πες στον Παρίλα αφήνει τη δική του πράσινη πινελιά μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου στο Booth 26.
1: Πάρα πολύ τυχεροί θα είμαστε γιατί μπορούμε να δοκιμάζουμε Pesto Bites με τη μοναδική κρεμόδι Pesto alla Genovese της Barilla και να ζήσουμε την απόλυτη ιταλική εμπειρία γεύσης 5 με 13 του Σεπτέμβρη Basil Bar από την Pesto Barilla Booth 26.
0: Τώρα αν βρεθείτε στο Παρίσι δεν ξέρω θα δοκιμάσετε κι εσείς προφανώς θα πάτε τώρα τι γίνει τώρα
1: θα πάμε κορίτσι... να στηρίξουμε το κορίτσι μας.
0: Μιλάμε για την Ιωάννα Τούνη που μπράβο της είναι γάτα με πέταλα θα το πω.
1: Εξαιρετική.
0: Εξαιρετική.
1: Είναι.

0: Θα είναι στο Παρίσι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Κύριος. Και της το στέλνουν μήνυμα.
0: Και ποιος την έκανε αναδημοσίευση?
1: Ο κύριος.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης. Δηλαδή, εντάξει.
0: Και λέει, δεν το είχα, έγραψε, δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε.
1: Πάει το φατρά.
0: Ρε το χιουμορίστα.
1: Φατράτ είχαμε.
0: Ναι, ρε.
1: Τέλος, κρίμα. Ωραίο, ήταν ωραίο. Όσο κράτησε.
0: Όσο κράτησε.

0: Charles Ennetti, Would I Lie to You, εδώ στο πρωινό Velvet με τα καλύτερα όλων των εποχών.
1: Λοιπόν, τρία ζώδια yes. που είναι τα πιο αγύριστα κεφάλια του ζωδιακού.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα βγάλεις άκρη μαζί τους, γι' αυτό να μάθεις να κάνεις drop mic από νωρίς.
0: Όχι, για πες.
1: Στο νούμερο ένα, αδιαπραγμάτευτη πρωτιά, δεν το συζητάω, δεν υπάρχει καν ερωτηματικό, είναι ο Ταύρος, παιδιά.
0: Αλήθεια.
1: Είναι σαν να μιλάς σε έναν τοίχο. Άντρας ή γυναίκα. Δεν έχει σβήσει μέσα του, δεν σ' ακούει. Δεν σ' ακούει εκείνη την ώρα που του μιλάς. Και απλά κάθεται, ανοιγοκλίνει τα μάτια του, είναι γλυκόπιωτος. Ναι. Έτσι ζουζουνιάρι, σαλούτρινο. Ναι, ναι. Και απλά λέει από μέσα του: ναι, ναι, ναι, καλά, αυτό, ναι. Okay. Δεν σ' ακούει. Oh. Δεν. Είναι το πρώτο ζώδιο που έρχεται στο μυαλό και θα έπρεπε να έρχεται στο μυαλό όταν μιλάμε για πείσμα. Σε καμία περίπτωση ο υδροχός, Έλενα, πουθενά δεν είναι στο πείσμα. Μπορεί να είναι στον εγωισμό αργότερα. Σε καμία περίπτωση αγύρισε το κεφάλι. Έχει όλα τα στραβά του κόσμου, αλλά πεισματάρης δεν είναι. Mm-hmm. Στο νούμερο 2 είναι ο Λέοντας.
0: Καλυταράκι.
1: Πάρα πολύ ισχυρή προσωπικότητα. Να. Πάρκι, πέντε με το. Και συνήθως εμπιστεύεται πολύ την κρίση του. Εμείς δεν εμπιστευόμαστε την κρίση του. Αυτός την εμπιστεύεται. Όταν πιστεύει ότι έχει δίκιο, δεν θα είναι εύκολο να τον κάνεις να αλλάξει γνώμη, ιδιαίτερα αν αισθάνεται ότι η συζήτηση μετατρέπεται σε μια προσπάθεια να αμφισβητήσεις αυτό που λέει.
0: Oh, no.
1: Και έρχεται, εννοείται, γιατί κάτω από το Λέοντα τι θα ήταν. Ο Σκορπιός. Και απορώ γιατί είμαστε στο νούμερο 3.
0: Κακός.
1: Ναι, δεν αλλάζει εύκολα γνώμη, κυρίως επειδή δεν εμπιστεύεται τίποτα από όσο ακούει.
0: Όχι, ρε παιδιά,
1: πρέπει να το ψάξει, πρέπει να το βρει μόνος του, πρέπει να παρατηρήσει, πρέπει να αναλύσει, δεν ξέρω γιατί λείπει αυτό το ρήμα, και να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα, και αν έχει ήδη αποφασίσει ότι ισχύει κάτι, δεν υπάρχει.
0: Αυτό είναι.
1: Το να του πεις έχεις άδικο, κάνεις λάθος, δεν είναι μια μάχη που δεν πρέπει να την ξεκινήσεις καν.
0: Θα τη χάσεις, παιδί μου.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Μάλιστα.
1: Και να έχουμε άδικο, θα σου εξηγήσουμε όλους τους τρόπους που είχαμε δίκιο, που το πιστεύαμε ενώ είχαμε άδικο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πάρα πολύ εύκολο να είσαι Σκορπιός.
0: Μπράβο. Έχουμε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
1: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό. Είναι στη φύση του.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο.

0: Γιο, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη, μην το χάσεις.
2: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
1: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
2: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
3: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
4: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
3: νομική,
4: διοίκηση και οικονομία,
3: πληροφορική,
4: ψυχολογία,
3: αγγλική φιλολογία,
4: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
5: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
4: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
3: Πληροφορίες λέοντος οφού 3.
4: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ στο βόλεϊ.
6: Ποιο βόλεϊ?
7: Ποιο ματς?
6: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
1: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
12: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
13: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
14: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
15: Καλώς ήρθατε. Τρίτη ώρα πρωινό Velvet, Βασίλης και Αναστασία. 2 λεπτά μετά τις 9.
16: Πάρα πολλές καλημέρες έχουμε στη Χριστίνα, τη Γιώτα, την Κυριακή, τη Μαρία, τη Βούλα, την Ειρήνη, που η Ειρήνη πρέπει να ανοίξει το όνομά της γιατί έχει καλημέρα και στην Πάτρα και στην Άννα. Και λέει η Αναστασία να λέει πιο συχνά το να πλένε το κόσμος γιατί υποφέρουμε. Μόνο 5 χρόνια το λέω. Λέει ανά 5 λεπτά θέλει.
15: Μάλιστα.
16: Και στη Χριστίνα, στην Έλενα και στη Χριστίνα που λέει, εγώ θα σας πω, λέει, για Λέων και πόντιο. Έχω, λέει, πείτε μου τι κερδίζω. Αυτό, Χριστίνα μου, είναι τιμητική πλακέτα. Μπράβο. Να ξέρεις.
15: Κουράγιο και υπομονή σε όσους κινείστε στους δρόμους αυτής της πόλης, γιατί πραγματικά περιφερειακή, ειδικά σε κάποια σημεία, είναι άστα να πάνε. Και σε όλο, τι, δεν μπορώ να πω τώρα, τι να πω, δυτικά και ανατολικά, παντού γίνεται ένας μικρός χαμός.
16: Γυρίσανε.
15: Όπως επίσης και η Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει αυξημένη κίνηση. Κινείται καλά η Βασιλή Σόλγα, Τσιμισκή Εγνατία αυξημένη κίνηση, κάθοδο Μίκη Θεοδωράκη. Δυτικά πια έχουμε αυξημένη κίνηση και στο φανάρι εκεί πέρα, στη μοναστηρίο, στο ύψος των ΚΤΕΛ. Οι γνωστές διασταυρώσεις δυτικά και το κλασικό φανάρι στην εσωτερική περιφερειακή, στο Κορδέλιο. Κουράγιο και υπομονή. Όταν επιστρέψουμε, ισχυρές ενδείξεις ότι υπάρχει δέσμευση σε μία σχέση.
16: Ακ, τώρα από το...
15: Ισχυρές.
16: Α, από τις ισχυρές ενδείξεις υπάρχει δέσμευση.
15: Ναι, ναι, ναι.
16: Αχ, θα εκνευριστώ.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Σακύρα σε χορευτικούς ρυθμούς υπέροχους με το Whenever, Wherever εδώ στο πρωινό Velvet. Και έχουμε τώρα ισχυρές ενδείξεις, λέει ότι υπάρχει διάσμευση σε μία σχέση. Παιδιά, έγινε έρευνα. Μην ξεφυσάς, γιατί είναι. Περίμενα να τους βρω. Κόλλησα τώρα. Έλα.
1: Πόσο λοιπόν χλιάρη η λέξη ένδειξη.
0: Ναι. Daniel Wangel και Deborah Ballard Rice,
1: ναι,
0: έκαναν έρευνα σε 248 συμμετέχοντες, λέει, και τους ζήτησαν να περιγράψουν και να τους πούν τι λένε και τι κάνουν για να δείξουν τη δέσμευσή τους στο σύντροφό τους.
1: Ναι.
0: Από τα συμπεράσματα της έρευνας που δημοσίευσαν σε ένα περιοδικό με 15.000 τίτλους,
1: ναι,
0: βγήκαν τα εξής συμπεράσματα. Βασικές κατηγορίες συμπεριφορών. Έκφραση τρυφερότητας. Προσφέρει, λέει, συναισθηματική ασφάλεια.
1: Ναι.
0: Παροχή στήριξης. Είναι σημαντικό.
1: Σημαντικό.
0: Ειλικρίνεια και συνέπεια, την οποία τη θεωρείς αυτονόητη. Δεν είναι όμως, παιδιά.
1: Πού φτάσαμε, Βαγγελίστρα μου, αϊπαρθένε μου, να το συζητάμε για τη συνέπεια και την ειλικρίνεια που δεν με αφορά. Εγώ θέλω και διαφάνεια.
0: Κάτσε, έχει χειρότερο παρακάτω.
1: Ναι.
0: Κοινός χρόνος και συντροφικότητα.
1: Αποκλείεται. Αποκλείεται!
0: Ναι.
1: Αποκλείεται!
0: Κι όμως.
1: Γιατί να περνάμε χρόνο μαζί, δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω.
0: Ακόμη και μια εβδομαδιαία επίσκεψη, λέει, στο σούπερ μάρκετ μπορεί να εξελιχθεί σε μια μικρή συνήθεια με διάρκεια.
1: Και του χρόνου πάλι! Του χρόνου πάλι!
0: Θα τρομάξει τον κόσμο.
1: Δεν με αφορά. Δεν με αφορά. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που μπορεί να κάνουν αυτά τα πράγματα.
0: Εγώ το είπα ότι υπάρχουν και χειρότερα. Έχονται και άλλα, περίμενε.
1: Ναι.
0: Προσπάθεια και επικοινωνία.
1: Δεν γίνεται!
0: Τι γράψανε, τι.
1: Αυτά τα πράγματα.
0: Ναι,
1: αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να ερευνώνται. Τώρα ξαναήρθε στο μικρόφωνο.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να ερευνούνται. Πρέπει να είναι σαν φτέρνισμα. Το καταλαβαίνετε. Πρέπει να είναι σαν ανοιγόκλεισμα βλεφάρων.
0: Κοίτα, έχει διάφορες κατηγορίες, αλλά οφείλω να πω και αυτή. Κοίτα, για να κλείσω. Σεβασμός.
1: Πάτα stop, θα ανεβάσω παλμό.
0: Ανέβασε.
1: Σεβασμός.
0: Θα σου πω και επικριματικά τα υπόλοιπα.
1: Αντέχω.
0: Κοινή εικόνα για το μέλλον,
1: ναι,
0: δημιουργία θετικού κλίματος και αντιμετώπιση προβλημάτων ως ομάδα και άμεση έκφραση της δέσμευσης. Σταμάτα να το ρίξεις.
1: Θα
0: το διαλύσεις.
1: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Άμεση έκφραση της δέσμευσης.
1: Του τύπου, κοίταξε τώρα, ναυογοδόσορα, βγαίνουμε 4 μήνες, είμαστε μαζί ή παίρνεις και τα πόμολα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα τώρα. Δηλαδή τα διαβάζει, ας πούμε, ο Κώστας τη Χαριλάου και λέει, εντάξει ρε, τη σέβομαι. Καλά το πάω. Είμαι, την κάνω princess treatment. Εντάξει.
0: Προσπάθεια για επικοινωνία.
1: Εντάξει, υπερεκτιμημένη και η επικοινωνία. Και δεν κατάλαβα γιατί να επικοινωνούμε. Δεν το κατάλαβα αυτό. Επικοινωνούμε στη δουλειά, επικοινωνούμε στο δρόμο, επικοινωνούμε στο σούπερ μάρκετ. Πρέπει να επικοινωνούμε και στη σχέση. Έλα, Χριστέ.
0: Εντάξει,
1: πάνω κάνω τσιγάρο.
0: Πήγαινε.
1: Βάλε και άλλα τραγούδια.
0: Ευτυχώς έχουμε τα καλύτερα τραγούδια των εποχών.
1: Ο Χριστός και η Παναγιά.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Snap.
1: Τι ωραία το κλείνει τραγούδι, ρε εσύ.
0: Εξαιρετική είναι. Είναι εξαιρετική.
1: Εξαιρετική είμαστε κι εμείς, να τα λέμε και αυτά, με εξαιρετικές αστρολογικές προβλέψεις.
0: Λοιπόν, ξέχασα να πω ότι έχουμε ένα περίεργο τετράγωνο Αφροδίτης με Πλούτονα που δείχνει, που ξεχωρίζει ας πούμε τα πραγματικά ρομάντζα από τις αιμονές. Έχει καθιστε... θα μπει λίγο σε πώς παιδιά ο έρωτας. Να ξέρετε, μέχρι αρχές Οκτώβρη, 3 δεκάτου, υπάρχει μια αναμόχλευση. Να είστε λίγο συνετοί. Το λέω ευγενικά, για να μην βρίσω. Αναλυτικά για τους κρύους, η Τετάρτη σας βρίσκει αποφασιστικούς και έτοιμους να πάρετε πρωτοβουλίες. Τα βράχια, η μέρα σας καλεί να κινηθείτε λίγο πιο μεθοδικά και να μην αφήσετε τους άλλους να επηρεάσουν τις δικές σας αποφάσεις. Διδυμάκια, η επικοινωνία βρίσκεται στο επίκεντρο της ημέρας σου. Τα βράχια, να αφήσεις εμένα να επηρεάσω τη δική σου απόφαση. Μία συγκεκριμένα εκεί έξω που ακούει, δεν το πω όνομα.
1: Για ποια χτυπάει καμπάνα.
0: Εσύ δεν είσαι μέσα στην πρόβλεψη. Εσύ θα κάνεις αυτό που σου λέω. Λοιπόν, για τους καρκίνους σήμερα χρειάζεστε περισσότερη συναισθηματική ισορροπία, καθώς ορισμένες καταστάσεις έτσι σας κάνουν να αναρωτιέστε. Για τα λιονταράκια, η Τετάρτη ενισχύει την αυτοπεποίθησή σας και σας θυμίζει πόσα μπορείτε να πετύχετε όταν εμπιστεύεστε τις δυνάμεις σας. Παρθενάκια, η πρακτική σας σκέψη σας βοηθάει να ξεχωρίσετε σήμερα τι αξίζει πραγματικά και γενικότερα πού θα δώσω χρόνο και ενέργεια. Ζυγέ, η Τετάρτη φέρνει στο προσκήνιο τις σχέσεις και σας βοηθάει να καταλάβετε ποιοι άνθρωποι είναι δίπλα σας πραγματικά. Για τους Σκορπιούς, έχετε έντονη διέστηση σήμερα και μπορείτε να αντιληφθείτε πράγματα που οι άλλοι δεν λένε καθαρά. Το ξόντι, η ανάγκη σου για ανανέωση γίνεται πάρα πολύ έντονη. Εγώ και ρε, η Τετάρτη σε καλεί να συγκεντρωθείς στους στόχους σου και να μην αποσπάσαι. Για τα υδροχωάκια, η μέρα ξυπνά την ανάγκη σας να κάνετε κάτι διαφορετικό και κλείνουμε με τα ψαράκια μας. Τέλος, η διέστησή σας είναι ιδιαίτερα δυνατή σήμερα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διαφημίσεις.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
4: Τρώει μανιφίκ. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τζάμπο! Σου ερχόμαστε! Τα σχολιά μας

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσος στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Αναζητάς εργασία σε ένα περιβάλλον που πραγματικά σε εξελίσσει? 11 και 12 Σεπτεμβρίου η Lidl Ελλάς θα βρίσκεται στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης για τις ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα.
2: Πάρε το βιογραφικό σου στο χέρι και πήγαινε να γνωρίσεις τους ανθρώπους του Team Lidl από κοντά και να μάθεις τα πάντα για τις μόνιμες θέσεις εργασίας.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Tonight. Και εμείς και σήμερα σας δίνουμε την ευκαιρία να διεκδικήσετε μία δωρεπεταγή 500 ευρώ από την Greco Storm, στέλνοντας μήνυμα τώρα στο Viber του σταθμού, στο Viber του σταθμού 6931-968-968, γράφοντας τον αριθμό 500 και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας, για να μπείτε στην κλήρωση.
1: Γιατί εννοείται νέα σεζόν, Σεπτέμβριος, φθινόπωρο, σημαίνει νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε πολύ καλύτερα. Οπότε καλωσορίζουμε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης.
0: Εννοείται, επισκεφτείτε και ένα από τα καταστήματα της Greco Storm ή το grecostorm.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές και με το πρόγραμμα Buy Now, Pay Later. Κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική.
1: Στη Θεσσαλονίκη η Greco Strom μας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, ενώ Greco Strom θα βρούμε και σε Εύοσμο και σε Καλαμαριά.
0: Στη Θεσσαλονίκη γιόρτασε κάποια στιγμή τα γενέθλιά της το κορίτσι Νάνση, γιατί και το κορίτσι είναι από εδώ, Καλαμαριώτησα κτλ. Και μοιράστηκε μια ιστορία χθες που δεν την είχε ξαναπεί, για να ακούσουμε τι της συνέβη.
2: Λοιπόν, μια φορά στα γενέθλιά μου, κάπου ήμασταν στη Θεσσαλονίκη και είναι ένας κύριος, το οποίο δεν ξέρουμε. Και λέει, α, είναι τα γενέθλιά σου. Ναι, εγώ δεν θα έκανα τίποτα.
0: Είχες τούρτα, είχες κάτι.
2: Όχι, είχαμε βγει σε ένα μπαρ.
0: Και πώς κατάλαβα.
2: Και συμπτωματικά. Είπαμε, είναι και τα γενέθλιά μου. Να κεράσουμε, ξέρω εγώ, ένα ποτό. Πολύ απλά γενέθλια εγώ θα έκανα. Mm-hmm. Δεν τον ήξερα, ούτε με ήξερε. Και λέει, α, είναι τα γενέθλιά σου. Α, ωραία, λέει. Και πάει, παιδιά, αυτός δεν ξέρω, πουλούσε πυροτεχνήματα. Είχε ένα φίλο που πουλούσε πυροτεχνήματα. Άνοιξε μία αποθήκη με πυροτεχνήματα και ξαφνικά βρεθήκαμε.
0: Διακριτικά.
2: Και άσε να νέες, κάνε πυροτεχνήματα στον ουρανό.
0: Δεν το έχω ξανακούσει.
2: Ναι, ναι, για τα γενέθλιά μου. Κλείνω από Παναγία μου. Τον ευχαρίστησα με. Ξέρεις, με συστολή.
0: Έμαθες ποτέ ποιος είναι.
1: Με συστολή.
2: Και έτσι έζησα τα γενέθλιά μου υπέρλαμπρα. Από το πουθενά.
0: Από το πουθενά.
1: Εξαιρετικό.
0: Φανταστικό.
1: Όπως μας αξίζει.
0: Έτσι.

0: Sixpence, Nan the Richer, Kiss Me. Εδώ είμαστε στο πρωινό Velvet της Τετάρτης.
1: Λοιπόν, το λέω εντάξει, okay, και με μια επιφύλαξη κάπως άσχετο, ναι. Αλλά το πρωινό Velvet νομίζω ότι είναι εξαιρετικά γυναικεία υπόθεση. Απάντησα στα 31-41 μηνύματα για το στρώμα,
0: ναι.
1: Και είναι όλες γυναίκες. Όλες. Πινελόπη, Μαρία, Μαρία, Στρατούλα, Τάνια, Πέτρα, Δήμητρα, Ροξάνη, Ελένη, Μάγδα. Όλες. Ευχαριστούμε, Ράιδες, που είστε, ναι, στην παρέα μας. Εννοείται. Έκανα τη διαπίστωση σύμφωνα 8.
0: Φροντίζουν τα κορίτσια όμως για το σπιτικό τους. Καλά κάνουν.
1: Μας προσέχουν, μας, ναι, προσέχουν. Λοιπόν, παιδιά, τι σημαίνει όταν ακούμε τα ηχητικά μας μηνύματα σε γρήγορη ταχύτητα?
0: Α, για
1: η ζωή μου όλη.
0: Σκύλ, παιδιά, που ναι, θα μου επιτρέψει. Εγώ δεν το έχω καθόλου. Παιδιά, η Αναστασία μπορεί να ακούει τι διπλή, τριπλή ταχύτητα και να πιάνει όλο το νόημα.
1: Επί 2, δεν μπορώ καν επί 1,5. Τα ακούω πάνω στο γραφείο και του λένε σε φάση. Τι ήταν αυτό?
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Το να ανοίγει, λέει, όποια εφαρμογή και να λαμβάνει ένα φωνητικό μήνυμα διάρκεια 4 λεπτών και είσαι φιδωλή, εσύ που έγραψε το άρθρο, και να επιλέγει αμέσως.
0: Δεν έχει γνωρίσει τις φίλες της Αναστασίας.
1: Ναι. 7,10 είναι το περισσότερο. Και να επιλέγει αμέσως αναπαραγωγή στο επειδή αποτελεί πλέον μέρος της ψηφιακής καθημερινότητας I do. Mm-hmm. Το ίδιο συμβαίνει και με τα podcast κτλ. Η εξοικονόμηση χρόνου μοιάζει αυτονόητα κάπως θετικούλα. Ναι. Ωστόσο, σύμφωνα με την ψυχολόγο ολοκληρωτικής προσέγγισης Έλενα Νταμπρά, συγγνώμη, αυτή η φαινομενικά αθώα συνήθεια αποκαλεί τις σημαντικές πτυχές της σύγχρονης σχέσης μας με το χρόνο. Όπως επισημαίνει ειδικός, πολλοί άνθρωποι επιταχύνουν τις ηχογραφήσεις όχι επειδή πραγματικά βιάζονται εκείνη τη στιγμή, αλλά επειδή ζουν με ένα διαρκές αίσθημα έλλειψης χρόνου. Εγώ απλά βαριέμαι. Πρόκειται λιγότερο για μια αντικειμενική ανάγκη και περισσότερο για μια μόνιμη αίσθηση πίεσης που συνοδεύει, λέει, μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς μας, ακόμα και όταν δεν υπάρχει κάποια άμεση υποχρέωση. Εννοείται υπάρχει άμεση υποχρέωση, Ελενάκη, η άμεση υποχρέωση στην αυτοσυντήρησή μου. Δηλαδή, όταν ο άλλος θέλει 18 λεπτά ηχητικό.
0: Ναι.
1: 18 λεπτά.
0: Πολλά είναι.
1: Και αν είναι από μηνύματα, δεν είμαστε απέναντι, ναι, να τον διακόπτω. Είναι
0: ολόκληρο επεισόδιο podcast.
1: Ναι, αυτό. Τι πες, γιατί το κάνεις αυτό και τι, διαβάστηκε και φύγει και να γυρίσω το τραπέζι έτσι. Δηλαδή, με ένα μορφασμό έχω απαντήσει αν είναι, ναι, απέναντί μου.
0: Ναι.
1: Δεν θα το βάλω επί 2. Θα κάθω 18 λεπτά στο σαλόνι μου. 18 λεπτά. Να κοιτάω αρχικά πού. Πού κοιτάς 18 λεπτά την ώρα που ακούς το ηχητικό? Τι κάνεις, κάθεσαι, δουλεύεις? Και άμα πει κάτι συγκλονιστικό που δεν ξέρεις ότι έρχεται, μετά πώς θα το πας πίσω? Ξέρεις, θα χαθεί όλο το ηχητικό. Θα χαθεί όλο το ηχητικό, Έλενα. Εννοείται υπάρχει άμεση υποχρέωση στον εαυτό μου, πρώτα απ' όλα. Αυτό.
0: Συγκινήθηκε.
1: Ναι, συγκινήθηκε. Θα αρχίσω να κλαίω.
0: Όχι,
1: δεν θα αρχίσω.
0: Πάμε διαφημίσεις, παρακαλώ.
2: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Ετοιμαστείτε για το τρίτο Μασούτης Family Festival.
3: Γιο, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
4: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
8: Έτοιμος για το σχολείο?
9: Ναι.
8: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
9: Εντάξει.
8: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
9: Εντάξει.
8: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
9: Εντάξει.
8: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
9: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
10: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
9: Και είσαι εντάξει.
11: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
12: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
13: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
14: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
15: Αγάπη, δεν μπορώ.
14: Έλα, το έχουμε.
16: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
17: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
18: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
19: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
20: Η ώρα είναι 10. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της καθημερινής προστασίας.
21: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
22: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
23: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: 4η ώρα πρωινό Velvet, 1 λεπτό μετά τις 10. Εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία.
1: Καλημερούδια στη Χριστίνα, τον Ραφαήλ, τη Μάγδα, την Ελένη, τη Δήμητρα, τον Χρήστο και τον Αντώνη.
0: Στα κοσμήματα Λαβή, στα καταστήματα με τα κοσμήματα Λαβή, θα βρεις υπέροχα κοσμήματα από ασήμια τσάλι, ελληνικές και ξένες συλλογές που θα σε κάνουν μοναδικό και μοναδική, να το πω.
1: Εννοείται.
0: Έτσι και τα λοιπά. Και εμείς έχουμε δωροεπιταγή 20 ευρώ. Για να κερδίσετε, τι πρέπει να κάνετε? Στον αριθμό Viber του σταθμού 6931968968, γράφετε Λαβή κενό και ονοματεπώνυμο. Τυχερός, τυχερή, ειδοποιείτε με μήνυμα.
1: Η Θεσσαλονίκη αγαπάει το κόσμημα, αγαπάει τα Λαβή και θα μπορέσετε να βρείτε ένα κατάστημα σε Εύοσμο, Αμπελόκηπους, Ωραιόκαστρο, Τούμπα, Ρετζίκη, Καλαμαριά, στη γωνία Κωνσταντινούπολεως με Παπαναστασίου, αλλά και στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16, όπου είναι και το κατάστημα που θα πάτε να παραλάβετε και να εξαργυρώσετε το δώρο σας.
0: Όταν επιστρέψουμε, κινήσεις που μας κάνουν αμέσως συμπαθείς.

0: Scorpions, Send Me an Angel. Και εσείς που θέλετε να στείλετε τα αγγλικά σας έτσι στο σχολείο με ό,τι καλύτερο, στα Mosaic Stores οι επιλογές είναι πραγματικά αμέτρητες. Τσάντες για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα, τετράδιες απίθανα μοντέρνα σχέδια, μολύβια, στυλό και διγραφής σε χρώματα που κάνουν ακόμη και την επιστροφή στο σχολείο πολύ πιο ενδιαφέρουσα.
1: Το σχολείο εννοείται δεν είναι μόνο μαθήματα και διαβάσματα, είναι ρε παιδί μου και η εμφάνισή μας, η τσάντα μας, το στυλ μας, τα τετράδια μας, το στυλό εκείνο που δεν θα δάνεισες ποτέ και πουθενά. Γι' αυτό λατρεύουμε τα Mosaic Stores, γιατί εκτός από ποικιλία και τέλεια τιμές, μας δίνουν την ελευθερία να διαλέξουμε αυτά που αγαπάμε. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνία στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
0: Κινήσεις που όσοι τις κάνουν γίνονται αμέσως λέει συμπαθείς σύμφωνα με τους ψυχολόγους. Ναι. Ακούνε πραγματικά στο νούμερο 1 και δεν περιμένουν απλώς τη σειρά τους για να μιλήσουν.
1: Α, ωραίο αυτό.
0: Νούμερο 2. Κάνουν ερωτήσεις και κυρίως συνεχίζουν τη συζήτηση. Και αυτό ωραίο.
1: Ναι, να μην είναι σαν συνέντευξη, λες και είμαστε, ναι.
0: Στο νούμερο 3 χαμογελούν φυσικά και έχουν ανοιχτή στάση.
1: Αναλόγως και τι ακούω.
0: Έτσι, σωστό. Στο νούμερο 4 δεν προσπαθούν απεγνωσμένα να εντυπωσιάσουν.
1: Ούτε καν.
0: Και στο νούμερο 5 δείχνουν ότι θυμούνται, λέει, και προσέχουν τις λεπτομέρειες. Πολύ ωραίο και αυτό.
1: Ωραίο είναι να θυμάται, παιδιά, ο άλλος λεπτομέρειες. Ναι. Τι καλό.
0: Ναι,
1: και να πλένεστε. Και αυτό είναι πολύ ωραίο και σας κάνει συμπαθείς.
0: Ισχύει.
1: Ισχύει.

0: από τους ύμνους της dance μουσικής κοινής στα 90s. Snap, Rhythm is a Dancer εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, εκφράσεις που πρέπει να σταματήσεις να τις λες. Δεν πρέπει δηλαδή να τις λες αυτές τις εκφράσεις.
0: Ναι.
1: Αν θέλεις να σε πάρεις σοβαρά, να σε σέβονται.
0: Α, μάλιστα.
1: Λέει ένα άρθρο, δεν τις έχω μελετήσει προσωπικά εγώ.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι στο νούμερο ένα. Εντάξει τώρα.
0: Εντάξει, καμιά φορά είναι συνήθεια, μωρέ, τώρα βγαίνει.
1: Είναι και το να. Συμφώνησε μαζί μου, please. Συμφώνησε μαζί μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Απλώς το λέω. Είναι μια φράση λέει, που μπορεί να ακούγεται αθώα, αλλά κρύβει μια παθητική επιθετικότητα.
0: Έχουν ένα δίκιο εδώ.
1: Απλώς το λέω. Ναι. Συνέχεια τη λέω αυτή την έξω. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά. Μα εντάξει τώρα, και τι να κάνουμε, άμα δεν είμαστε σίγουροι για κάτι να μην τοποθετηθούμε.
0: Ναι,
1: στο νούμερο 4 δεν φταίω εγώ. Οι λέξεις πάντα ή ποτέ. Έτσι είμαι εγώ και δεν μπορώ και δεν θέλω να αλλάξω. Αν είσαι έτσι. Ωραίο τραγούδι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραίο τραγούδι. Μείνε σπίτι σου και μην μας ενοχλείς. Και στο 7, να ας πούμε αυτό δεν το πει. Ό,τι να είναι. Αυτή λέει είναι μια αθώα έκφραση, αλλά δείχνει περιφρόνηση και αδιαφορία.
0: Όχι.
1: Μπορεί να κάνει τους άλλους να νιώσουν ότι δεν λαμβάνεις υπόψη τη γνώμη τους. Ναι, γιατί πρέπει να τις λαμβάνω. Δεν αρκεί να τις ακούω.
0: Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία.
1: Ναι.
0: Ό,τι να είναι.
1: Ό,τι να είναι. Τώρα αυτό που είπες ήταν ό,τι να είναι.
0: Α, μπράβο, ναι. Κάθεις τώρα να λύσεις και ναι.
1: Ναι.
0: Ωραίες
1: εκφρασούλες.
0: Πολύ, πολύ. Διαφημίσεις, παρακαλώ.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Ψήρα, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
6: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
7: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
8: Τσεκ.
7: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
8: Τσεκ.
7: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
8: Και αυτά τσεκ.
7: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
8: Τσεκ.
7: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες,
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
8: Σχολικά, τσεκ.
9: Σχολεία,
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
10: Η ώρα είναι 10:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
11: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer Marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game Design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
12: Hey, the best hits ever.
13: Hey, oh, oh. 96.8 Velvet.
9: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
0: Και αν το art και design είναι αυτό που θέλεις να σπουδάσεις, υπάρχει ένας πολύ καλός λόγος να γνωρίσεις τον Άκτο από κοντά. Την 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα, το Θεσσαλονίκη Campus ανοίγει τις πόρτες του για το Open Day. Θα περιηγηθείτε στους χώρους, θα γνωρίσετε τους program leaders και θα συζητήσετε μαζί τους για τις σπουδές που σας ενδιαφέρουν.
1: Παράλληλα, στο Art and Design Show θα δείτε τη δημιουργική εξέλιξη των φοιτητών από το πρώτο έτος μέχρι και τις διπλωματικές εργασίες. Και υπάρχει και η εγγραφή την ημέρα του Open Day, με την οποία εξασφαλίζεις επιδότηση διδάκτρων. Άκτο Τσιμισκή 43, πλατεία Οντεών.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. Whenever, 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Eagle Eye Cherry στην τραγουδάρα Save Tonight. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια των εποχών και τα καλύτερα συμβαίνουν στην ελληνική showbiz, θα έλεγα, και πολιτική σκηνή.
1: Εγώ συμφωνώ.
0: Το κύριο Πατούλη, όλοι το γνωρίζουμε, ήταν Πατούλης και Πατούλη, εντάξει.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, θέλησε ο άνθρωπος να διορθώσει, λέει, τα κακό κείμενα, γιατί λέγανε.
1: Όπως όλοι τη πολιτική.
0: Και ανέβασε, ας πούμε, στο Facebook το εξής.
2: Έχουν γραφτεί πολλά δημοσιεύματα το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι κατεβαίνω στον πολιτικό στίβο.
0: Ναι.
2: Το βουλευτικό πολιτικό στίβο.
0: Εντάξει,
2: σε κάποια κόμματα.
1: Ναι.
2: Πράγματι, η πολιτική πάντα με ενδιέφερε και μπορεί να έχω χρηματίσει και ως δήμαρχος και ως περιφερειάρχης και ως πρόεδρος των δημάρχων και ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της
1: Αθήνας.
0: Ναι, πολλά ήταν.
2: Αλλά όταν ενδιαφέρομαι, δεν μιλούν για μένα τα site, αλλά μιλώ ο ίδιος.
0: Τέλος πάντων, έχει. Σου λέει, θα πω εγώ. Και έχει πάει και έχει σχολιάσει από κάτω η κυρία Μαρίνα Σταυράκη, πρώην κυρία
1: Πατούλη. Η πρώην σύζυγός του.
0: Που γράφοντας. Πού να κατέβεις, βρε κακομύρη.
1: Εξαιρετική. Από εμάς έχεις συν δύο.
0: Παιδιά, άμα μπείτε στο προφίλ του, θα το
1: να
0: δείτε. Είναι πρώτο
1: like.
0: Πρώτο.
1: Ναι. Να κάνω like. Γιατί, και να σου πω και κάτι, υπερεκτιμημένη, ποια αξιοπρέπεια και ανοησίες, κρατήσεις το ύψος σου και σιγά, 1,62 είσαι, θα πες, θα ξανασηκωθείς. Σιγά την κατεδάφιση.
0: Έχει ήδη 274 likes.
1: Καλά έκανες. Μπαίνω να σου κάνω κι εγώ. Θα σου κάνω, νοιάζομαι. Δεν θα σου κάνω καν καρδιά.
0: Πού να κατέβεις, βρε κακομύρη.
1: Καλά του είπε. Εξαιρετική.

0: εδώ ένα Material Girl, Material World. Εδώ είμαστε εμείς το πρωινό Velvet και ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7 στο πρωινό της Πέμπτης.
1: Εσείς μέχρι αύριο να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Όπου αύριο, μία και σήμερα, μία και δεν τα μπερδεύω πάντα αυτά. Παρασκευή σχολεία.
1: Παρασκευή σχολείο, ναι, παιδιά. Άντε, επιτέλους να ηρεμήσουμε τα κέντρα λίγο, να μπείτε σε μια σειρά.
0: Λοιπόν, από την Αναστασία Παύλου
1: και το Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά σε όλους.

0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος.
0: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12.
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310 545 507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
4: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
3: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
4: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
4: Εδώ θα είμαστε και σήμερα. Καλημέρα σε όλους. Παρέα εννοείται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωινό Τετάρτης, 9 Σεπτεμβρίου. Ελπίζω να είστε και εσείς καλά και πάντα συντονισμένοι. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Θα πούμε όλα μας τα νέα στη συνέχεια. 12.30 φέρνω και διαγωνισμό για θερινό συνεπανόραμα. Gloria Gaynor για το ξεκίνημα. I will survive.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Αυτός είναι ένας πάρα πολύ ωραίος ήχος για να τον έχουμε και για ξυπνητήρι και για ηχοκλήσεις. Μία πολύ καλή υπενθύμηση ότι μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι έστω και για ένα πράγμα στην καθημερινότητά μας. Για παράδειγμα, έχει φτιάξει κατά πολύ ο καιρός, πιστεύω, έχει προσαρμοστεί και αυτός στα δεδομένα της πόλης και της καθημερινότητάς μας, διότι και λίγο το πρωί και λίγο το βράδυ θέλουμε να δροσίζει, να μην κοιμόμαστε πλέον με το κλιματιστικό, να έχουμε λίγο ανοιχτά τα παράθυρα και να μην σκάμε από τη ζέστη το μεσημέρι. Κυρίως αυτό γιατί πάρα πολύ βρίσκεστε στο δρόμο και εγώ βρίσκομαι βασικά γυρνώντας από την εκπομπή. Ελπίζω να είστε καλά. Θέλω την καλημέρα σας εννοείται στο Viber του Velvet 6931-968-968. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Για τη συνέχεια σας έχω Rolling Stones, είναι το Angie.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: I drove all night. Αυτή είναι η αγαπημένη Cindy Lauper εδώ στον Velvet. Την καλημέρα μου σε όλους, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Αν είστε συντονισμένοι, να ξέρετε ότι θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2. Η χαρά λοιπόν είναι στο μικρόφωνο. Θέλω να μου πείτε αν έχετε πάει στη ΔΕΘ. Εγώ έκανα χθες τη βόλτα μου και ήμουν αρκετά διστακτική, γιατί δεν είχα ακούσει καλά σχόλια, ιδιαίτερα για το περίπτερο της Ιαπωνίας. Και δυστυχώς επιβεβαιώθηκα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ περίμενα να δω σίγουρα τον πολιτισμό, σίγουρα τη γαστρονομία. Δεν είδα τίποτα από αυτά. Αντιθέτως, είδα πολύ ωραία αυτοκίνητα. Μπήκα και σε ένα, κάτσα στη θέση του οδηγού και γενικά είδα περισσότερο προϊόντα τεχνολογίας. Δηλαδή, ούτε η διακόσμηση του περιπτέρου θύμιζε τη χώρα. Πείτε μου και εσείς τις εντυπώσεις σας στο Viber του Velvet. Τώρα διαβάζω και για το νέο γλυκό της πόλης, το Maregon, το οποίο παρουσιάστηκε στην έκθεση και είχε και άρωμα Ιαπωνίας, γιατί εμπνεύστηκαν τα υλικά από την ιαπωνική κουζίνα. Να, κάτι που μπορούμε να δοκιμάσουμε. Μέχρι και τις 2 χαρά στο μικρόφωνο και θα επιστρέψω σε λίγο.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργία αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε. Τι είμαστε, τίποτα.
2: Εγώ θα βγω.
3: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκι!
3: Πώς τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
5: Σταμάτα!
6: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέος ούτε λεφτά. Έχεις δίκιο.
7: Ξύδι, λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρώματος. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
9: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
10: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
9: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
10: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
11: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
14: Γιατί σου έλειψε το νησί?
13: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
14: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
13: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
14: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
15: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
16: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
17: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
18: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικερ, αλλάζει το σπίτι.
19: Τα αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
20: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο, πότε να πας χειμώνα?
19: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
20: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
19: Α, λόγω της έκθεσης,
20: Όχι, λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
21: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
22: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου.
4: Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Biocarpet. Για χαλή μαζί.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.

Όσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

Αυτός είναι ο Chris Isaac και το Wicked Game εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά είναι στο μικρόφωνο. Χθες λοιπόν γυρνώντας από τη ΔΕΘ και ανοίγοντας λίγο το Instagram, έπεσα πάνω στην ανάρτηση του Justin Timberlake, ο οποίος ήταν μια επαιτειακή ανάρτηση, γιατί

0: περάσει 20 χρόνια από το άλμπουμ του Future Sex Love Sounds, το οποίο κυκλοφόρησε σαν χθες, 8 Σεπτεμβρίου του 2006. Και νομίζω ότι είναι και ο ήχος ο οποίος καθιέρωσε και τον Justin Timberlake. Όπως είπε ο ίδιος, του άλλαξε και την πορεία, του άλλαξε και όλη την καριέρα, γιατί πλέον ήταν και ως όλο καλλιτέχνης, όχι ως μέλος των NSYNC. Εν τω μεταξύ, ο Justin Timberlake είναι και από τα πρόσωπα που με το πέρασμα του χρόνου δεν αλλάζουν με τίποτα.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
1: Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
5: Έτοιμος για το σχολείο?
6: Ναι!
5: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
6: Εντάξει!
5: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
6: Εντάξει!
5: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
6: Εντάξει!
5: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
6: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
7: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
6: Και είσαι εντάξει.
5: Ωχ, μωρό μου. Κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
8: Αγάπη, δεν μπορώ.
5: Έλα, το έχουμε. Δεν το έχουμε.
9: Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
10: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
11: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Tena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Tena Men και νιώθω έτοιμος για όλα.
12: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Tena Men.
13: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
14: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
13: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
15: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
16: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
15: νομική,
16: διοίκηση και οικονομία,
15: πληροφορική,
16: ψυχολογία,
15: αγγλική φιλολογία,
16: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
17: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
16: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
15: Πληροφορίες, Λέοντος Οφού 3.
16: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
18: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
19: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
20: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
19: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
20: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
21: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
22: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
23: Τσεκ.
22: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
23: Τσεκ.
22: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
23: Και αυτά τσεκ.
22: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
23: Τσεκ.
22: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
21: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
23: Σχολικά, τσεκ.
24: Σχολεία Μουστάκας.
21: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
25: Η ώρα είναι 12. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit Premium Brand. Για κάθε απαιτητική ημέρα.
26: Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. 23 επιλεγμένα δραστικά συστατικά σε μια προηγμένη σύνθεση. Με βιταμίνη Β5 που συμβάλλει στη φυσιολογική νοητική απόδοση και ψευδάργυρο που συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. Φροντίδα για κάθε απαιτητική ημέρα.
27: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

λοιπόν για το δεύτερο μας 60 λεπτό, παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Στέλνω την καλησπέρα μου σε όλους. Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου σήμερα, μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Την καλησπέρα μου και στην Ασπασία. Τα λέγαμε λίγο για τη ΔΕΘ. Γενικά, όσοι έρχεστε και εκτός Θεσσαλονίκης, να σκεφτείτε ότι θα δείτε τη Θεσσαλονίκη μόνο, όχι τη ΔΕΘ. Πάμε μέσα τώρα για Michael Jackson. 12.30 θα έρθω και με διαγωνισμό για θερινό συνεπανόραμα.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Υπέροχη Pink, Just Like a Pill, εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Είδα τώρα ότι ο σεναριογράφος της νέας ταινίας του James Bond, ο Steven Knight, αποκάλυψε ότι επιτέλους η παραγωγή έχει επιλέξει τον ηθοποιό, ο οποίος θα υποδηθεί τον πράκτορα 007. Οπότε και αυτός μπορεί να αρχίσει να γράφει και το σενάριο, βασιζόμενος και πάνω στον νέο ηθοποιό, αλλά και πάνω γενικά στο χαρακτήρα του James Bond. Δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες, να πει δηλαδή πότε θα γίνει η ανακοίνωση, γιατί και εμείς θέλουμε να μάθουμε. Υπήρχαν κάποιοι υποψήφοι. Εγώ πιστεύω ότι τελικά δεν επέλεξαν κανέναν από αυτούς, όπου φημολογούνταν ότι θα ήταν ο νέος James Bond. Για να δούμε, ελπίζω μέχρι το τέλος του χρόνου να ξέρουμε. Σε λίγο επιστρέφω με διαγωνισμό. Pointer Sisters τώρα, I'm so excited.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Αυτή είναι η Λιάν Ράιμς, Can't Fight the Moonlight. Και διαβάζω ότι και αυτή είχε μια μικρή περιπέτεια υγείας φέτος και αναγκάστηκε να ακυρώσει κάποιες συναυλίες. Αλλά όταν υπάρχει θέμα και πρέπει να αποσυρθούμε λίγο, και μάλιστα φορούσε αυτό και τις φωνητικές χορδές, επηρεάστηκαν. Οπότε εκ των πραγμάτων δεν μπορούσε να τραγουδήσει. Εμείς έχουμε διαγωνισμό. Θα σας δώσω ακόμα ένα διπλό εισιτήριο για θερινό συνεπανόραμα. Θέλω λοιπόν αμέσως τώρα στο Viber του Velvet τη λέξη σινεμά και το ονοματεπώνυμό σας. Σινεμά και ονοματεπώνυμο αμέσως τώρα στο Viber του Velvet 6931-968-968. Σας περιμένει ένα διπλό εισιτήριο για θερινό συνεπανόραμα. Στέλνω προσωπικό μήνυμα στον νικητή. Καλή επιτυχία σε όλους. Benny King για τη συνέχεια. Stand by me σε πολύ λίγο.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φράσεις που καλό είναι να με χρησιμοποιούμε σαν ένα καυγά.
3: Είναι στην κατηγορία wait for it.
2: Πάντα το κάνεις αυτό.
4: Βρεά εισιχτήρι. Βρεά εισιχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα. What? Και κοάλα.
2: Δεν με νοιάζει.
4: Ούτε εμένα.
5: Δεν θα το αρνηθώ.
2: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
4: Εγώ το εννοώ.
6: Τελεία παράγραφος.
4: Δεν με νοιάζει.
7: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
4: Άκου εκεί.
2: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι άμα σ' αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει.
5: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
4: Το δρόμο.
7: Που σου πρέπει τον αγυρίστο.
4: Το δρόμο σου.
7: Όποιο δρόμο και να πήρα.
2: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευχθεί η ευθύνη.
4: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε πενιντάρικα και ο πατέρας σου
8: έκανα γιο, έκανα γιο.
9: Παιδί μου.
4: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
9: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
4: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το
8: δεν με νοιάζει.
10: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
4: Να, που δεν σε νοιάζει.
2: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
11: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματήριαλ, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση, από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματήριαλ, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας, 259, 2310, 411, 577. Ρίζα Κοσματήριαλ, ελάτε να μας γνωρίσετε.
2: Music Events Live. Ελικοκίνου.
12: Μια και καλή μαζί σου θέλω τώρα να.
2: Ανδρομάχη. 9 Σεπτεμβρίου, 9:30 στο τόξο της Χάμπ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
13: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα. Και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
14: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
15: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συνένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
16: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
17: Η ώρα είναι 12:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: είναι η Τίνα Τέρνερ, the best εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Από χθες έχει γίνει viral μια φωτογραφία με μια φαινομενικά παιδική τούρτα, δεν είναι όμως. Τέλος πάντων, έχει ένα πολύ ασυνήθιστο αντρικό όνομα πάνω. Λέει χρόνια πολλά Θεδόργιε. Από ό,τι είδα μετά, είναι για έναν 31χρονο σεβ, γιατί είδα και τη φωτογραφία. Αλλά προφανώς στα σχόλια η συζήτηση ήταν για τα παράξενα ονόματα που βγάζουν κάποιες φορές οι γονείς στα παιδιά τους, που μπορεί να αναγκάζονται να μην έχουν άλλη επιλογή. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το όνομα σας συνοδεύει για πάντα. Πείτε μου και εσείς τι πιστεύετε στο Viber.
1: Απλώς Νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή Νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
3: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
8: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν με ΕΣΠΑ.
9: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
10: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
11: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
12: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: 96,8 Velvet.
1: Έτσι ακριβώς θα συνεχίσουμε παρέα για ακόμα ένα 60 λεπτό με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι σε όλους. Ευτυχώς η θερμοκρασία είναι πολύ καλή για τα δεδομένα του μεσημεριού της Τετάρτης. Ελπίζω και εσείς να είστε καλά. Περιμένω όλα σας τα νέα στο Viber του Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. U2 In Deep και Adele σε πάρα πολύ λίγο. Αμέσως τώρα όμως Europe The Final Countdown.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Απολαύσαμε την Adele, Someone Like You εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η Χάρα στο μικρόφωνο. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα ξέρουμε και ποιες θα είναι οι υποψηφιότητες για τα Oscar, τα οποία θα γίνουν το πρώτο τρίμηνο του 2027. Τώρα θα έχουμε και την ταινία η οποία θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Oscar φέτος. Θα είναι η Σπασμένη Φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Μπισμπίκη. Η κυκλοφορία στους κινηματογράφους. Δεν πρόλαβα να τη δω. Αν την είδατε, πείτε μου στο Viber αν σας άρεσε ή όχι. Αυτή λοιπόν η επιλογή γίνεται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Πολιτισμού. Υπάρχει μια ειδική επιτροπή, ειδικά κιόλας για αυτό το σκοπό, η οποία αποφασίζει κιόλας την ταινία που θα μας εκπροσωπήσει στα Όσκαρ. Ευχόμαστε να πάει καλά, εννοείται καλή επιτυχία. Και προς το παρόν, Bryan Adams, Summer of '69.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Jane Morris, I'm missing you, 96,8 Velvet, μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Όταν θα πάτε στη ΔΕΘ, θα δείτε οπωσδήποτε τη Zenith, η οποία θα δώσει την ενέργειά της όχι μόνο στη ΔΕΘ, αλλά και σε όλη την πόλη φέτος. Με παρουσία λοιπόν σε 2 περίπτερα, στο χώρο της ΔΕΘ αλλά και της πλατείας Αριστοτέλους. Εννοείται μας περιμένει με διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια, στο επίκεντρο των οποίων θα βρούμε την ανθρώπινη ενέργεια. Ετοιμαστείτε και να παίξετε και να δείτε τις γνώσεις σας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες. Θα παίξετε όμως στο home run και θα ανακαλύψετε κιόλας στο ενεργειακό σας προφίλ, στο Human Energy Apartments. Όλα αυτά θα συμβούν παρέα με τη Zenith στη ΔΕΘ μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου. Μπελίντα Καρλάιλ, σε πάρα πολύ λίγο, La Luna.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Θα μου θυμίζει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη μύτη, πού είναι η επανομή? Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
3: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
2: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
3: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
2: Άρα λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
4: Απόψε λέω να κάνουμε ένα πάρτι.
2: Λέει, ξέρεις πόσο καλύτερα θα νιώσεις μετά?
5: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Λοιπόν,
6: πληρώνεις γι' αυτό?
2: Ναι, είτε πληρώνεις 35 ευρώ.
6: Ω Παναγία.
2: Το άτομο.
6: Και μιλάμε για πράφετ.
2: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να.
7: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ωχ, μωρό μου. Κράτα, κράτα, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
13: Αγάπη, δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
12: Έλα, τελικά, ακόμη. Το έχουμε, το έχουμε.
14: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
15: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
16: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
17: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
18: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και κερασιές, ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα?
17: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
18: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
17: Α, λόγω της έκθεσης,
18: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
19: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
20: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.

0: Titans of Swing, αυτή είναι η Dire Straits, λίγο λεπτά πριν από τις 2. Η Χαρά λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο και έχω εδώ το Στέργιο Τσουρνάβα που θα είναι κοντά σας μέχρι και τις 5. Και συζητάμε για αυτό το trend του AI που μπορείς να στείλεις μια φωτογραφία και να σε δείξει πώς θα ήσουν στα 80's. Εμείς η παραγωγή προτιμήσαμε ένα πιο disco στυλ. Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα στα social media, πολύ μας άρεσαν. Αλλά γενικά σου δίνει πολλές επιλογές το AI για να δεις πώς μπορεί να ήσουν στα 80's. Πινελόπη Δαμιανίδου μέχρι και τις 8. 8 με 11 έχουμε τον Μάσιμο, 11 με 2 μετά τα μεσάνυχτα Mellow Velvet. Εμείς τα λέμε αύριο στις 11 ακριβώς. Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρους, θέλεις Πανεπιστήμιο Philips. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
2: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.

0: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Biocarpet. Για χαλή. Μαζί.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
8: Τσεκ.
7: Μολύβια και στυλό λόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
8: Τσεκ.
7: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
8: Και αυτά τσεκ.
7: Δοχεία και κλασάρια να το οργανώνω.
8: Τσεκ.
7: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
6: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
8: Σχολικά, τσεκ.
9: Σχολεία, Μουστάκας.
6: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
10: Η ώρα είναι 2. Νούτρα Mushroom Complex από την Nutravit. Φυσική δύναμη για κάθε μέρα.
11: Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Premium σύμπλεγμα 6 μανιταριών, εμπλουτισμένο με βιταμίνες και μέταλλα. Υποστηρίζει τη μνήμη, την πνευματική διάβγεια και την ενέργεια. Ενώ με βιταμίνες C και D και ψευδάργυρο συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Η δύναμη της φύσης με την υπογραφή της επιστήμης.
12: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Και τώρα, ο Στέργιος Τουρνάπας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
14: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet στα μέσα της εβδομάδος και με πολύ καλή διάθεση εδώ για να περάσουμε ένα μεσημέρι με τραγούδια που θα μας συντροφεύσουν ιδανικά τώρα όπου και σας βρίσκω, στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Είμαστε Στέργιος Τουρνάπας μέχρι και τις 5. Θα πάμε παρέα με Bonnie Tyler, Miley Cyrus, Abba, Mary J. Blige. Θα ξεκινήσω με επιτυχία από την Γαλλία, Desireless, Voyage, Voyage. Μείνετε μαζί μου, θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.

Mary J. Blige, Family Affair στα μέσα μιας εβδομάδας. Της εβδομάδας της Διεθνούς Εκθέσεως, με πολύ μεγάλη προσέλευση όλες αυτές τις μέρες στην Διεθνή Έκθεση. Φυσικά, highlight της εβδομάδας θα είναι και η συναυλία του Αντώνη Ρέμου, ο οποίος έχει συγκεντρώσει ένα μεγάλο line-up από ό,τι βλέπω για τη συγκεκριμένη συναυλία. Πέρα από τους Έλληνες καλλιτέχνες που θα δώσει το παρόν, βλέπω ότι θα έχει μαζί του και τους Gypsy Kings, θα εμφανιστούν οι Snap, Rhythm is a Dancer και τα σχετικά, θα εμφανιστεί ο Hadaway που λέει το What is Love, και γενικότερα θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον line-up από ό,τι βλέπω και με διεθνείς επιτυχίες. Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, τώρα στον Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. We were good.

0: Πότε είχαμε καλοκαίρι, πότε συμπληρώνουμε το πρώτο δεκαήμερο ήδη του Σεπτέμβρη, σήμερα 9 του μηνός, με τη θερμοκρασία γύρω στους 28 αυτή τη στιγμή. Στην κίνηση σχετικά καλά τα πράγματα σε όλη την πόλη. Λίγη κίνηση παραπάνω αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό, στο ύψος της Τριανδρίας, για εσάς που είστε προς δυτικά. Και φέτος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, η Ζενή δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη με παρουσία σε δύο περίπτερα. Στο χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως και της Πλατείας Αριστοτέλους, σε περιμένει με διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια. Έλα να παίξεις το home run, να ανακαλύψεις το ενεργειακό σου προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσεις τις γνώσεις σου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Zenith στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Επιστρέφω για Doors, Σινέτο, Κόνορ και UB40.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ξυγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
3: Μάλιστα.
2: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
3: Ναι.
2: Σβήσει ο άλλος, κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
3: Ορίστε.
4: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
2: Του λέει ο άλλος.
3: Ναι.
2: Ελένη.
3: Μπράβο.
2: Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα Zenith.
3: Ναι.
2: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
5: Συγγνώμη.
2: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
3: Τι έλεγε.
2: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
6: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
3: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
7: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
2: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου, Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
7: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
2: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
3: Ερώτημα.
2: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα Ζενή. Τέλος.
6: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
2: Και τη σαλινής η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
3: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer αλλάζει

0: Γιο, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 2263 18. delta360.gr.
6: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

περισσότερα classic hits. Tell me I'm the only one. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: UB40, Red Red Wine στο 96,8 Velvet. Γενέθλια σήμερα για έναν ηθοποιό που είναι πολύ αγαπητός και στη χώρα μας, για τον Hugh Grant, ο οποίος πλέον είναι στα 66. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε στον Hugh, ο οποίος έγινε διάσημος και στήριξε την καριέρα του κυρίως σε ρομαντικές ταινίες και κωμωδίες. Τα τελευταία χρόνια παίρνει και πιο ενδιαφέροντες ρόλους, όπως το Heretic, ας πούμε, το 2024, που ήταν ένα πολύ καλό θρίλερ. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα, άλλες 2 ώρες μπροστά μας με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Επιστρέφω για Eurythmics και Sweet Dreams.
1: Ψήρα, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας. Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
4: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
3: νομική,
4: διοίκηση και οικονομία,
3: πληροφορική,
4: ψυχολογία,
3: αγγλική φιλολογία,
4: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
5: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
4: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
3: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
4: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ στο βολέι.
6: Ποιο βολέι?
7: Ποιο match?
6: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
10: Γιατί σου έλειψε το νησί?
9: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
10: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
9: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
10: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
11: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
12: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
13: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: 96,8 Velvet.
1: Με πολλή μουσική και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και σήμερα περνάμε μαζί το μεσημέρι μας. Πολλούς χαιρετισμούς σε εσάς που ήρθατε τώρα στη συντροφιά μας. Είμαι ο Στρέχιος του Ναβας. Άλλες δύο ώρες μαζί εδώ θα πάμε Ιταλία. Θα ακούσουμε Rolling Stones. Έρχεται η Cyndi Lauper, ο Enrique Iglesias και η Eurythmics. Το πολύ πολύ αγαπημένο τώρα, Sweet Dreams.

εδώ όλα τα τραγούδια έχουν την ιστορία τους. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Let me be your hero. Would you dance?

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Είναι η Σία σε μία από τις πολλές επιτυχίες της στο 96,8 Velvet και στο μεσημέρι της Τετάρτης. Σήμερα και σήμερα η έκθεση όπως τις καθημερινές ανοίγει στις 4 τις πύλες της. Για σας που τυχόν θα θελήσετε να περάσετε μια βόλτα και να επισκεφτείτε την διεθνή έκθεση. Πάμε σε Ιταλία σε λίγο, θα ακούσουμε τον Κούλιο. Πρώτα όμως λέω να ροκάρουμε με Rolling Stones και ένα τραγούδι που έχει γράψει και αυτό τη δική του ιστορία. I can get no satisfaction, δυνατά τώρα στον Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Τον Ιούνιο που μας πέρασε, ο Chris Isaac εμφανίστηκε στην Αθήνα, έδωσε συναυλία στο θέατρο Λυκαβητού. Ήταν διθυραμμικά τα σχόλια από όσους τον είδαν από κοντά και όντως και από τα βίντεο που τσέκαρα από τα βίντεο της συναυλίας, πραγματικά ο τύπος είναι εκπληκτικός καλλιτέχνης. Blue Hotel λοιπόν στον 96,8 Velvet. Τώρα, για τους συνεφείς, έχω για εσάς μία διπλή πρόσκληση για το Συνεπανόραμα, ώστε σε μία από τις επόμενες ημέρες να παρακολουθήσετε ταινία στον καταπληκτικό χώρο, εκεί που έχει το Συνεπανόραμα, μέχρι και ιδιόκτητο πάρκινγκ. Οπότε θα περιμένω για 10 λεπτά τα μηνύματά σας στο Viber του Velvet. Γράφετε σινεμά και ενώ ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 6931-968-968 και ενώ μας περιμένουν αμέσως μετά η Toto.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
3: Μαμά.
2: Το φαντάζεστε αυτό?
4: Εγώ το φαντάζομαι.
2: Μιλάει λίγο πολύ και έχει τα φασολάκια.
5: Η μόδα δεν είναι τραγουδάκι, ούτε μαγειρικούλα.
2: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
5: Πολύ ωραία.
2: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
6: Ερώτημα.
2: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
7: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
2: Και αυτό και εκεί και είμαι και εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
5: Τι θες να πεις, μάνα?
2: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και.
8: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο.
2: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
9: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
4: Το τάσο το, γιατί δεν το βάζεις στο παιχνίδι?
2: Γιατί μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
10: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
2: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού μετά τη συμπεθέρια.
11: Τι λες, μάνα?
2: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
5: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλεις.
2: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμείς, αυτή είναι ζών. Θα το μάθει στην εκκλησία.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
12: Time out για θράκον.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης θράκον. Θράκον, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε πάλιτσα με θράκον.
14: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
15: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
14: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
15: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
16: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
18: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
19: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
20: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Μπίο, ντοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
21: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Ήταν δεν ήταν μαζί για 5 χρόνια η ΓΟΑ. Μέσα βέβαια σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα έκαναν θράψη πουλώντας πάνω από 30 εκατομμύρια αντίτυπα με τραγούδια όπως το Wake Me Up Before You Go Go που μόλις απολαύσαμε στον Velvet. Έπειτα βέβαια ο George Michael έκανε τη δική του solo καριέρα η οποία ήταν πραγματικά το κάτι άλλο. Φτάσαμε λίγο πριν από τις 4, θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και φυσικά αμέσως μετά τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών συνεχίζονται στον 96,8 Velvet.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι!
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει!
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει!
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει!
1: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
2: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει!
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει!
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Ωχ, μωρό μου. Κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
10: Αγάπη, δεν μπορώ.
9: Έλα, το έχουμε.
11: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
12: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
13: Yeah.
12: Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το

0: Προϊόν ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Tena Men.
1: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
2: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
3: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
4: Τσεκ.
3: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
5: Τσεκ.
3: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
4: Και αυτά τσεκ.
3: Ντοσιά και κλασάρια να τα οργανώ.
5: Τσεκ!
3: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε!
0: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα, γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
4: Σχολικά, τσεκ!
6: Σχολείο Μουστάκας!
0: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
7: Η ώρα είναι 4. Nutra Liver από την Nutravit Premium Brand. Φροντίδα από μέσα.
8: Nutra Liver από την Nutravit. 25 δραστικά συστατικά με χολίνη που συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του ύπατος. Μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του οργανισμού. Nutra Liver από την Nutravit. Εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Bed. Το απόγευμά μας κυλά πιο ευχάριστα όπου και αν σας βρίσκω αυτή τη στιγμή, στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Είμαστε Ρίγε Τουρνάβα. Ξεκινήσαμε στις 2 μέχρι και τις 5. Πηγαίνουμε μαζί εδώ με Αντέλ, Ρόμπι Γουίλιαμς, Σάντρα αλλά και τους Αμέρικα. Θυμόμαστε τώρα το υπέροχο You Can Do Magic.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Mir My Man και η Robbie Williams στις 4 πριν από ένα τέταρτο άνοιξε τις πύλες της και για αυτό το απόγευμα η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης μέχρι και τις 10. Για εσάς που θα θέλετε να περάσετε μια βόλτα από εκεί σήμερα στις 9.30 όπως πάντα ξεκινούν τα live. Πάμε σε λίγο Ιταλία για Ζούκερο και Μπάιλα Μορένα. Θα πάμε και Αυστραλία για σούπερ επιτυχία εκεί από τους Men at Work. Πρώτα Matthew Fisher, Why Did I Have to Fall in Love with You, σε ακόμη ένα απόγευμα γεμάτο με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών στον Velvet.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Νούμερο 1 επιτυχία από τα 80's, Men at Work, Down Under. Νέα σεζόν σημαίνει νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της GrecoStrom ή το GrecoStrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Στη Θεσσαλονίκη, GrecoStrom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, ενώ GrecoStrom θα βρείτε και σε Εύωσμο και Καλαμαριά. Και ξέρετε, τρέχει σούπερ διαγωνισμός. Αν θέλετε να διεκδικήσετε και μια δωροεπιταγή 500 ευρώ, συντονιστείτε στο πρωινό Velvet για να πάρετε μέρος λοιπόν στον διαγωνισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη. Σύντομο διάλειμμα, soul to soul, back to life, μόλις επιστρέψω.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξει τη μοναξιά εξαιτίας.
3: Γιατί έχεις μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνει κέρατο.
4: Τι γιντροπή δε βλάπτη, θα σας λέγαμε.
3: Ας, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του.
4: Τι.
3: Ρε, είστε σοβαρές.
5: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
3: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας, πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου, γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
6: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Για πες του.
7: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες το στη δικιά μου, γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
8: Ευχαριστώ για τα αποσπάσματα.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
10: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
11: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Cosmaterial, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Cosmaterial, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας, 259,

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
3: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Biocarpet. Για χαλί. Μαζί.
4: Η ώρα είναι 4:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
7: Στον Λίντερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
6: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ΑΚΜΗ.edu.gr. Τσιμισκή 14.

ζωντανό, σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

Steve Miller Band, Serenade. Έφτασε ο καιρός που μετράμε τις μέρες αντίστροφα για τη μεγάλη συναυλία από τη ΔΕΗ. Μην ξεχάσετε αυτό το Σάββατο στις 9. Η ΔΕΗ παρουσιάζει στην παραλία Θεσσαλονίκης μια μεγάλη μουσική γιορτή για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου με ελεύθερη είσοδο. Να είστε όλοι εκεί. Να περάσουμε αξέχαστες στιγμές που μας χαρίζει για άλλη μια φορά το ΔΕΗ. Energy Out Loud. Μια που το ανέφερα, μην ξεχάσετε να μπείτε στο energyoutloud.gr για να

0: της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
1: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
2: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
1: νομική,
2: διοίκηση και οικονομία,
1: πληροφορική,
2: ψυχολογία,
1: αγγλική φιλολογία,
2: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
3: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
2: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
1: Πληροφορίες λέοντος οφού 3.
2: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Τι κάνεις μάνα, πάλι στα social σκρολάρεις.
9: Ή, όχι καλέ, διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
8: Εσύ, ειδική αγωγή.
9: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
8: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
9: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
8: Πανεπιστήμιο Philips.
9: Your University, your choice.
4: Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
10: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο art and design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές art and design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
11: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
12: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
13: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
14: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
15: Η ώρα είναι 5.
16: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
17: 44 χρόνια πριν,

0: Κερδίσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Και τώρα η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
2: Εγώ είμαι αυτή, η Πινελόπη Δαμιανίδου στην παρέα σας μέχρι και τις 8. Σήμερα στο απόγευμα Τετάρτης 9 του Σεπτεμβρίου. Πινελόπη Δαμιανίδου, λοιπόν. Το ξαναείπα, το ξαναλέω, δεν πειράζει. Ελπίζω να μην είστε πάρα πολύ καλά. Ξεκινάμε το πρώτο μας μέρος με του Σάμπα και τον Dancing Queen. Σε λίγο ερχόμαστε με Stevie Wonder, αμέσως πιο μετά ο Ed Sheeran. Και πάντα τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών τα ακούτε μόνο εδώ.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. It's the final countdown. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. No, the day bleeds into nightfall. And you're not here to give me 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

with the shape of you. Αγαπώ Ed Sheeran και το Shape of You στο 96,8 Velvet στα 13 λεπτά μετά από τις 5. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Σήμερα απόγευμα Τετάρτης, Πινελόπη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Σας περιμένω πάντα στο Viber. Για σημειώστε λίγο ρυθμό, να μαζευόμαστε σιγά σιγά. Τρεις ωρίτσες έχουμε στη διάθεσή μας, να τα πούμε όλα μα όλα. 6931-968-968. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών τα ακούτε μόνο εδώ, όπως αυτό που έρχεται αμέσως τώρα, που είναι κομματάρα, Smooth Operator, σε λίγο Placebo.

0: And after all, you're my Wonderwall. Στο 96,8 Velvet, 33 λεπτά μετά από τις 5. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε λοιπόν. Είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Έχω κάτι πάρα πολύ σημαντικό να σας πω. Για εσάς που σκέφτεστε ή συζητάτε ή θέλετε να σπουδάσετε, θα πάτε και θα ξεκινήσετε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Είναι το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση και διαθέτει δυναμική, τεχνογνωσία και συνεργασίες με κορυφαία διεθνή πανεπιστήμια. Γενικότερα, να ξέρετε, μπορείτε να ανακαλύψετε πάνω από 100 προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών μέσω των 12 ακαδημαϊκών του σχολών και εννοείται μπορείτε να τους βρείτε από κοντά, να κάνετε μια κουβέντα εκεί με τους ανθρώπους στο κέντρο της πόλης μας, στα δύο σύγχρονα κτίρια του των 6.000 τετραγωνικών μέτρων, στην Βενιζέλου 14 με Τσιμισκή είναι το πρώτο και το νέο κτίριο στην Οδό Εγνατίας 46. Καλή αρχή από εμένα.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
3: Το έχω κάνει,
2: ναι.
3: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
4: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
2: Το πρόβλημα.
3: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
3: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ,
2: ναι.
3: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
6: Περιμένω πώς και πώς.
2: Ναι.
3: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
7: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
2: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
3: Αναγκαστικά θα πρέπει να μεριμνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
8: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
2: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει να βλέπει στην Αθήνα.
3: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε και παρές και πάει.
9: Και πάω.
3: Παιδό. Άιντε. Προδότη.
10: Έχουνε μπιφ.
11: Έχουνε μεγάλο πολύ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
12: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
12: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε Magnifique.
13: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
16: Γιατί σου έλειψε το νησί?
15: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
16: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
15: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
16: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
17: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
18: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
19: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
20: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
21: Τσεκ.
20: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
21: Τσεκ.
20: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
21: Και αυτά τσεκ.
20: Ντοχιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
21: Τσεκ.
20: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
22: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
21: Σχολικά, τσεκ.
23: Σχολεία!
22: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα

0: Άλλια μέσα και όλα αυτά τα σχετικά που λένε από 31 Αυγούστου. Εντάξει, όχι πλάκα κάνω, αλλά να ξέρετε ότι σιγά σιγά θα κρυώσει ο καιρός. Κατεβάστε καμιά χειμωνιάτικη πιτζαμούλα να έχουμε για το βράδυ. Σε λίγο ερχόμαστε για το δεύτερο μας μέρος, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Music Events Live. Ελικοκίνου. Ανδρομάχη. 9 Σεπτεμβρίου, 9:30 στο τόξο της Χάνθ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
6: Αγάπη, δεν μπορώ.
5: Έλα, το έχουμε.
1: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
10: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
11: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
12: Τα αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
13: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα.
12: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
13: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
12: Α, λόγω της έκθεσης,
13: Όχι. Λόγω της κλήρωσης προτέρια Win More.
14: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό προτέρια Win More, διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
15: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
16: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
15: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
17: Επόμενος.
18: Ναι.
17: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
18: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα ποιος?
17: Τώρα προκαλείς, λέγε.
18: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
17: Τι δελτίο, τον 12?
18: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
17: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
18: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
17: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
19: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Η δράση ξεκινά από την Interscope.

0: Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
1: Η ώρα είναι 6. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Καθημερινή φροντίδα για τον οργανισμό.
2: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
3: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Velvet.
1: Είμαστε και πάλι πίσω στο δεύτερο μας μέρος για σήμερα. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Πάμε να ξεκινήσουμε δυνατά με Joan Jett, I Love Rock and Roll, σε λίγο Kelly Family. Αμέσως πιο μετά Billy Ocean και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Μείνετε εδώ.

Φοβερή μοναδική. Μία Jennifer Lopez on the floor στο 96,8 Velvet στα 13 λεπτά μετά από τι 6. Χαιρετώ την Αναστασία που είναι στην παρέα στο Viber και λέει: Πινελόπη, οπωσδήποτε θα πάω μια θαλασσίτσα Παρασκευή απόγευμα. Και αυτή είναι πολύ καλή ιδέα. Να πάτε απόγευμα τώρα, 2-3 μέρες που μένουν. Και σήμερα δηλαδή μπορείτε να πάτε ακόμη. Για θάλασσα μιλάμε έτσι, γιατί από Κυριακή, όπως σας είπα, χαλάει ο καιρός. Θα πέσει κάτω από 30 βαθμούς θερμοκρασία. Επίσης, χαιρετώ και τον Σπύρο που είναι στην παρέα και στέλνει την καλησπέρα του στο Viber στο 6931 968 968. Τα λέμε μέχρι και τις 8.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: I will always love you, Whitney Houston, στο 96,8 Velvet, 34 λεπτά μετά από τις 6. Σημειώστε ότι έχουμε νέα σεζόν και η νέα σεζόν σημαίνει νέα ξεκινήματα και εννοείται νέες αφορμές για να κοιμόμαστε πολύ καλύτερα. Οπότε καλωσορίζουμε το φετινό φθινόπωρο, τώρα που πλησιάζει κιόλας, και επιλέγουμε ανάμεσα από μια πολύ μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης, πάντα από την GrecoStrom ή το GrecoStrom.gr. Θα πάτε και από κοντά στα καταστήματά του, στην περιοχή Παπάφη, στον Εύωσμο και στην Καλαμαριά. Και επίσης, να ξέρετε ότι υπάρχει και το πρόγραμμα Buy Now Pay Later, με το οποίο κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Οπότε, πηγαίνετε να κάνετε τα ψώνια σας. Και επίσης, αν θέλετε να διεκδικήσετε και μία δωρεοεπιταγή 500 ευρώ, συντονίζεστε καθημερινά στο πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό που τρέχει. Καλή επιτυχία από εμένα.
1: Το πρωινό σας ξυπνήμα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
3: Έλα ρε Έλενα.
4: Όχι, την καταλαβαίνω.
2: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
5: 3, 2, 1, πάμε.
3: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
5: Oh, δώσε μια απάντηση στην τύχη.
3: Ήταν μέσα στο 2025.
6: Κόρη, μην κάνει του βάρδουλα να πάρει.
3: Δεν ήταν συγκλονιστικό ο δικό μου.
5: Μα έδωσε μπόνο.
7: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
3: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
3: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβα.
9: Εγώ δεν ψάχνω. Κανέναν. Ναι. Με ψάχνουνε. Ναι. Μα έχουμε τρελαθεί.
3: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη. Έχω 50.000.
10: Τέλεια, είμαι το μωρό.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
11: Ναι.
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
11: Εντάξει.
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
11: Εντάξει.
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
11: Εντάξει.
2: Ωραία, λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
11: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
1: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
11: Και είσαι εντάξει.
1: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας. Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
12: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
1: Η ώρα είναι 6:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Μισκή 14.

0: Ακούτε περισσότερα.
1: Escucha el ritmo.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: I was made for loving you, baby. Και εκεί στο 96,8 Velvet έχει φτάσει ο καιρός και η μέρα σχεδόν που μετράμε βασικά τις ημέρες αντίστροφα για τη μεγάλη συναυλία από τη ΔΕΗ. Μην το ξεχάσετε, αυτό το Σάββατο στις 9 το βράδυ η ΔΕΗ παρουσιάζει στην παραλία Θεσσαλονίκης μια μεγάλη μουσική γιορτή για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου με ελεύθερη είσοδο. Να είστε λοιπόν όλες και όλοι εκεί να τραγουδήσουμε, να περάσουμε αξέχαστες στιγμές που μας χαρίζει για άλλη μια φορά το ΔΕΗ Energy Out Loud. Και μιας που το αναφέρω, να σας πω να μπείτε και στο energyoutloud.gr για να βρείτε τα καλύτερα events της χώρας, αλλά και για να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Μην το χάσετε.
1: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση. Μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
4: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
3: νομική,
4: διοίκηση και οικονομία,
3: πληροφορική,
4: ψυχολογία,
3: αγγλική φιλολογία,
4: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
5: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
4: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
3: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
4: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
6: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
7: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
8: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Είμαστε και πάλι πίσω λοιπόν στο τρίτο και τελευταίο μας μέρος για σήμερα, στο απόγευμα Τετάρτης. Πινελόπη Δαμιανίδη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Φύγαμε για Melissa Etheridge, Like the Way I Do, σε λίγο Robbie Williams. Αμέσως πιο μετά η Σακύρα και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Μείνετε εδώ.

Ό,τι καλύτερο, Σακύρα με το Λόκα στο 96,8 Velvet στα 13 μετά από τις 7. Διαβάζω εδώ 7 φράσεις, λέει, που πρέπει να σταματήσεις να λες αν θέλεις να σε σέβονται πραγματικά. Η πρώτη είναι το έτσι δεν είναι. Η δεύτερη είναι το απλώς το λέω. Δεν είμαι σίγουρη ή σίγουρος, αλλά το δε φταίω εγώ και ποιος φταίει τότε, μην μου λες εμένα έτσι. Το πάντα και το ποτέ, το έτσι είμαι εγώ, που εντάξει τώρα αυτό δεν είναι απλά μια φράση που δεν σε σέβονται, είναι ό,τι χειρότερο. Και το τελευταίο είναι το ό,τι να είναι. Οπότε να ξέρετε, κάπως τις αποφεύγουμε. Φύγαμε για τη Σάντρα, in the heat of the night, αμέσως τώρα στον Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ντόβελα Μωρέ στον 96,8 Velvet. Θέλω να σας πω κάτι που διαβάζω εδώ για να μου πείτε πραγματικά πόσο άδικο είναι τα νόστιμα πράγματα στη ζωή να παχαίνουν. Όπως είναι η μαγιονέζα που είναι ό,τι καλύτερο. Και λέει εδώ ότι αν δεν θέλεις να τρως πολύ μαγιονέζα γιατί είναι παχυντική και όλα αυτά τα σχετικά και ανθυγινή κιόλας νομίζω, λέει να βάζεις περισσότερη πρωτεΐνη και αυτό μπορείς να το πετύχεις με το γιαούρτι, το στραγγιστό συγκεκριμένα, που λέει ότι είναι πάρα πολύ παρόμοια η γεύση, καμία σχέση εντωμεταξύ, αλλά τέλος πάντων. Αλλά τουλάχιστον κάνει έτσι πιο δροσερό το φαγητό σου, αυτό που μπορείς να πετύχεις και με τη μαγιονέζα. Και η αλήθεια είναι ότι ταιριάζει και με κοτοπουλάκι και με τον σαλάτα που λέει εδώ. Γενικότερα, οκ, νόστιμο κι αυτό. Αλλά σαν τη μαγιονέζα δεν έχει, να τα λέμε κι αυτά. Σε λίγο ερχόμαστε με YouTube και το One, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
0: ναι,
2: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
3: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουνε.
4: Δεν μπορώ να σου πείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
3: Το κάναμε αυτό τώρα, πάει.
2: Ναι.
3: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
5: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
3: Πας στα mail.
6: Είμαστε έτοιμοι, πάμε λίγο.
3: Μη σου πω και στο e-bagging μέσα.
2: Τι είναι αυτά, ρε. Δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
3: Ναι. Είναι δυνατόν να μας λες. Πάνε στο προς και πάτε μια τελεία και θα δεις.
6: Too easy, baby.
3: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου, ξέρεις τι θα κάνω.
2: 3, 2, 1, πάμε.
3: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
2: Αλλά.
3: Ναι!
2: Και μιλάμε για πράφετ.
3: Σκοπός να μας πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
9: Τρώει μανιφίκ. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Σειρά. Ξεκόλα.
12: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Music Events Live. Ελικοκίνου. Ανδρομάχη. 9 Σεπτεμβρίου, 9:30 στο τόξο της Χάμφ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
14: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας.

0: Είμαι ο Βουάη και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.

περισσότερα Classic Hits. Listen to your heart. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

τη μουσική της δεκαετίας του 80. Εδώ ακούτε περισσότερα 80's από κάθε άλλο ραδιόφωνο. 96,8 Velvet.

0: σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
3: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
9: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
10: Η ώρα είναι 8. Μια χορηγία της Nutravit Premium Brand. Εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
11: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
12: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
14: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Τετάρτης είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11 παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και το Day Energy Out Loud που παρουσιάζει στην παραλία της πόλης αυτό το Σάββατο στις 9 μια μεγάλη μουσική γιορτή για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου με ελεύθερη είσοδο. Μπείτε στο Energy outloud.gr για να βρείτε τα καλύτερα event αλλά και για να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα.

Sky Sonic είναι αγαπημένο και το άκουσε στο 96,8 Velvet, με την θερμοκρασία να πέφτει κάτω από τους 20 μετά τις 3 από τη βλέπω, και την 5η να είναι λιακαδάτη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέρα στο Μανώλη που τελείωσε προπόνηση και πάει βιβλιοθήκη για διάβασμα, γιατί τα μαθήματα του Σεπτεμβρίου μου γράφει έχουν ξεφύγει αρκετά. Μανώλη, να σου πω την αλήθεια, εμένα η εξεταστική του Σεπτεμβρίου δεν μου καθόταν ποτέ. Ίσως γιατί γυρνούσα από το καλοκαίρι. Οκ. Okay. Αλλά εσύ ξέρεις καλύτερα και ελπίζω να τα καταφέρεις. Περιμένω λοιπόν και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968. Παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου θαυμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Freedom 90, George Michael στο 96,8 Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και άμα σου αρέσει ο Σλιμέιν τώρα και δεν είχες προλάβει να τον δεις πέρσι στο θέατρο Παλάς, επιστρέφει στην Αθήνα την 3η 29 Σεπτεμβρίου, δυστυχώς Αθήνα, όχι Θεσσαλονίκη, για μία όμως και μοναδική συναυλία στο Λυκαβητό, που νομίζω πως ταιριάζει απόλυτα στην φωνή και τα τραγούδια του. Και όλα αυτά λοιπόν στα πλαίσια μιας περιοδίας στην Ευρώπη για τα 10 χρόνια δισκογραφίας του. Ένα πιάνο και μία φωνή είναι αρκετά σύμφωνα με τον Σλιμέιν. Και άμα σου αρέσει η ιδέα, ένα πιάνο, η φοβερή φωνή του Σλιμέιν και όλα αυτά κάτω από τον φοβερό ουρανό της Αθήνας, στο Λυκαβητό, κλείσε τα εισιτήριά σου από σήμερα.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
3: Καλό!
2: Καλό!
3: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά. Μην τα υποτιμάμε.
4: 15 πόντι. Είναι καλά.
3: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
5: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
2: Τα ξέρεις.
3: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις. Θα πω ότι διαβάζω.
6: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
7: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
8: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
9: Η ώρα είναι 8:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
10: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer, αλλάζει το σπίτι.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
2: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
3: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: 96,8 Velvet.
1: Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέα με Μάσιμο στον 96,8 Velvet. Παρέα με το The Energy Out Loud παρουσιάζει στην παραλία της πόλης αυτό το Σάββατο στις 9 μία μεγάλη μουσική γιορτή για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου με ελεύθερη είσοδο. Μπείτε λοιπόν στο energyoutloud.gr για να βρείτε τα καλύτερα event αλλά και για να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

Oblivion στον 96,8 Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και πάμε τώρα στο Λονδίνο με την τελετή για την απονομή των βραβείων μουσικής φωτογραφίας Abbey Road να γίνεται 5η χρονιά στις 24 Σεπτεμβρίου και η φετινή υποψήφια για την καλύτερη μουσική στιγμή της χρονιάς μέσα από 24.500 εικόνες. Είναι η Oasis φυσικά, γιατί πέρσι ήταν η χρονιά τους και φέτος σε ένα ήσυχο στιγμιότυπο από την προτελευταία του συναυλία στο Wembley. Ο Kendrick Lamar με την εμφάνισή του στο ημίχρονο του Super Bowl που πραγματικά έκανε χαμούλια, μα θυμάστε, και η Charlie XCX στο Glastonbury Festival να καίει τη σημαία του άλμπουμ της Brat ανάμεσα στους φαν της.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Miss You λοιπόν, Like the Deserts, Miss the Rain, Everything But the Girl. Είναι αγαπημένο και το ακούσε στο 96,8 Velvet. Με τον Άντων Ηρέμο να παραχωρεί συνέντευξη τύπου για την επαιτειακή του συναυλία που θα γίνει στην παραλία της πόλης και αποκαλύπτει ποιοι Έλληνες και ξένοι θα τραγουδήσουν μαζί του. Λοιπόν, Μαντώ, Κέτι Γαρμπή, Γιώργος Θεοφάνους, Δέσποινα Μπαδί φυσικά, Κώστας Χατζής, Μάνος Πυροβολάκης, Gypsy Kings, είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν, Snap, Mr. President, Ζέλικο Γιοξίμοβιτς, ενώ και ο Ροναλντίνιο, που είναι φίλος με τον Άντων Ηρέμο, θα βρεθεί στην πόλη μας για να τραγουδήσει και να παίξει όχι μπαλίτσα, αλλά τα κρουστά του.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Θα μου θυμίζει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη μύτη, πού είναι η επανομή? Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
3: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
2: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
3: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
2: Άρα, λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
4: Απόψε, λέω, να κάνουμε ένα πάρτι.
2: Λέει, ξέρεις πόσο καλύτερα θα νιώσεις μετά?
5: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Λοιπόν,
6: πληρώνεις γι' αυτό?
2: Ναι, είτε πληρώνεις 35 ευρώ.
6: Ω, Παναγία.
2: Το άτομο.
6: Και μιλάμε για πράφετ.
2: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να.
7: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί

Don't Dream It's Over, Crowded House, παρέα με το The Energy Out Loud, παρουσιάζει στην παραλία της πόλης αυτό το Σάββατο στις 9 μια μεγάλη μουσική γιορτή για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου με ελεύθερη είσοδο. Και εσείς μπορείτε να μπείτε φυσικά ακόμα και σήμερα στο energyoutloud.gr για να βρείτε τα καλύτερα events ολόκληρη τη χώρα, αλλά και για να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Συνεχίζουμε, αγαπημένο Madonna Vogue, σύντομο break αμέσως μετά και επιστρέφω με 60 λεπτά non-stop, παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Η ώρα είναι 10. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit Premium Brand. Πνευματική διάβγεια για κάθε

0: στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Βράδυ Τετάρτης, όλα τα αγαπημένα τραγούδια παίζουν εδώ στο 96,8 Velvet και εμείς φυσικά συνεχίζουμε με επιτυχίες που θέλετε να ακούτε και να σας φτιάχνουν το βράδυ κάθε βράδυ.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox 67 οθόνες την ιστορία της και τι δεν της έκανε.
3: Έπρεπε να χαπιέδε.
2: Γκορόιδε, πήγε με την κολλητή της, πήγε με την αδελφή της, κάνει ναρκωτικά.
4: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
5: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση
6: μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
7: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτά τι να κάνει.
7: Τι να κάνει, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
8: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να
2: πα. Τι να κάνει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Η ώρα είναι 10.30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
10: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της τρίτης ώρας των 96,8 Velvet. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ, Τετάρτη σήμερα. Τι μας έμεινε, μία Πέμπτη, μία Παρασκευή για να ξεκινήσει το weekend. Οπότε λοιπόν κάνουμε υπομονή και δίνουμε ραντεβού εδώ αύριο, λίγο μετά τις 8, για να ακούμε τη μουσική και τις επιτυχίες που αγαπάμε.
1: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Και τώρα, Mellow Velvet. Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
2: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε. Τι είμαστε, τίποτα.
1: Εγώ θα βγω.
2: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
1: Εγώ θα βγω.
3: Βασιλάκι!
2: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
4: Σταμάτα!
2: Προσβόλα, επική προσβόλα.
1: Ούτε νέος ούτε λεφτά, έχεις δίκιο.
5: Ξύδι, λυπάμαι.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

0: ώρα είναι 12. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. 6 μανιτάρια. Μια premium σύνθεση για σώμα και πνεύμα.
1: Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Premium σύμπλεγμα 6 μανιταριών. Εμπλουτισμένο με βιταμίνες και μέταλλα. Υποστηρίζει τη μνήμη, την πνευματική διάβγεια και την ενέργεια. Ενώ με βιταμίνες C και D και ψευδάργυρο συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Η δύναμη της φύσης με την υπογραφή της επιστήμης.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Και τώρα, Mellow Velvet, στον 96,8 Velvet.

0: Mellow Velvet. Κάθε βράδυ στις 11.
1: Στον 96,8 Velvet.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν ένα καυγά.
2: Είναι στην κατηγορία wait for it.
1: Πάντα το κάνεις αυτό.
3: Βρεά ησυχτήρι. Βρεά ησυχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
4: What?
3: Και κοάλα.
1: Δεν με νοιάζει.
3: Ούτε εμένα.
5: Δεν θα το αρνηθώ.
1: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
3: Εγώ το εννοώ.
6: Τελεία παράγραφος.
3: Δεν με νοιάζει.
7: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
3: Άκου εκεί.
1: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι άμα σ' αρέσει.
3: Δεν μ' αρέσει.
5: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
3: Το δρόμο.
7: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
3: Το δρόμο σου.
7: Όποιον και να πήρα.
1: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευθεί η ευθύνη.
3: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου
8: έκανα γιο, έκανα γιο.
5: Παιδί μου.
3: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
5: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
3: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το δεν με νοιάζει.
9: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
3: Να, που δεν σε νοιάζει.
1: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια, περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής, 96,8 Velvet, τα καλύτερα τραγούδια όλων των